0: ルミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After Hours。

Best 92,6. After Hours. After hours. After hours.

0: 90,6.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί, βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Best 92,6. It's sad to think. Choose music. I guess neither
12: one of us. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Be best. Be one of us.
16: alternative.

Εντάξει, καψούρικο ξεκίνημα. Με τόση βύση. Λογικό μου φαίνεται. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Οι Cars και το Drive για πρώτο. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8 από τις 7 τις καθημερινές. Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στο Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτον και τη Χαριτό, υπέροχα ονόματα, πάρτε ιδέες. Μαζί μας η Ίζωματ, αν σκέφτεστε μία αλλαγή στο χώρο σας, είναι και η περίοδος τώρα. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, matte αποτέλεσμα. Ίζωματ Premium. Να βρείτε και το χρώμα που θέλετε στη βεντάλια χρώμα της Ίζωματ.

2000 αν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, θα θυμάστε τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας το 1893, το 1924 ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη, το 1934 η Μπριζίτ Μπαρντό, το 1934

Πολλά μηνύματα καλά κάνετε και στέλνετε. Να ξυπνήσετε εσείς, να ξυπνήσω κι εγώ. Αν και δουλειά μου δεν σας ξυπνάω, ναι, okay. Στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatsis, για όσους δεν ξέρουν και είναι νέοι ακροατές.

έκανε Εθνική χθες, τον είδατε τον αγώνα. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς και ήταν και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του υπέροχου αυτού τύπου, του Κλοπ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Έτσι κερδίσαμε ένα 0 με κόλ του Κουρμπέλη. Εντάξει, κάπου βρήκε η μπάλα. Οκ.

Κάτι έγραψε η Bild, η γερμανική εφημερίδα, ότι ποδοσφαιρικοί νάνοι κέρδισαν την ομαδάρα του κλοπ. Σε παρακαλώ. Μην γκέτς, αλλές κλά. Wonderbar και τέτοιοι. Άσε μας τώρα. Τι πήρατε εσείς, τι έχετε πάρει δηλαδή? Ένα παγκόσμιο κύπελο πήραν το 2014, αλλά πήραμε και εμείς ένα ευρωπαϊκό το 2004. Από τότε έχει να πάρει κάτι η Εθνική Γερμανία. Εντάξει, είναι και υποτίθεται μεγάλη ομάδα με παιχταράδες. Ένα Dankeschön θα πω και θα προχωρήσω, έτσι, οκ. Μας ακούνε και οι Γερμανοί πρωί-πρωί. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε αυτό το Super Cup. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ με τριποντάρα του Οσμάν στη λήξη. Όλα εδώ πληρώνονται. Δεν ήμουν καλός, με διώξατε. Έφυγα, πως έφυγα τέλος πάντων. Ναι, και πέρασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό και έχασε από τον Ολυμπιακό 16-17 πόντους νομίζω. 15.

Εντάξει, ναι, η Γερμανία, σε έκλεισες, τα γράφετε πολλά μηνύματα, ωραία, με τη Γερμανία παίζεις. Leave me alone. Σε έκλεισε στην άμυνά σου, ωραία, ναι, αυτό είναι το παιχνίδι μας, παιδιά, τι περιμένετε, να έχουμε 18 τελικές απέναντι στη Γερμανία, όχι. Καλημέρα στην Αφροδίτη, Ελλαδάρα μου, λέει εδώ. Καλημέρα στην Πεντέλη. Με 5 έχασε. Α, με 5 έχασε ο ΠΑΟΚ εσείς. Ναι, όχι 15. Με 5, ναι. Νομίζω ότι ήταν 111. 111 πόντους. 101-96 νομίζω. Κάπου τα άφησα, καταλαβαίνετε. Κάπου τα άφησα και μετά το παρατσαλέω πόσο θα χάσει.

Μπράβο, καλά κάνετε και κάνετε ρεπορτάζ. Δύο ελεύθερα τρίποντα έχασε ο Καλάφης να ισοφαρίσει. Αυτός βρέθηκε. Αλήθεια. Τόσους παίκτες έχει ο ΠΑΟΚ. Λίγο υπερβολή έτσι να σε λένε Καλάφη και να μην μπορείς να βάλεις Καλάφη, ε. Ναι. Πήγατε στην συναυλία της Άννας. Πώς ήταν, πήγε κανείς? Είδα κάποια έτσι κεντρική σχόλια από αυτά τα πικρόχολα. Τραγούδουσε playback, λέει.

ποια Βύση, μου λέει, ποια Βύση, αλλά πόσο κόσμο έχει. (Σομίως) 35.000 θεατές έφυγαν με τον ΙΣΑΠ. Να μην έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Έλα, θα πάμε με το τρένο, ναι. 35.000 θεατές. 40 σειρμοί πέρασαν από την Ειρήνη σε 2 ώρες. Και να τραγουδάσει καμιά Βανδύ μέσα στο τρένο. Best. Μπορεί να μην το ξέρεις, παιδί, μπορεί να μην είσαι φαν. Okay. Έχω φωτογραφία από το σταθμό Ειρήνη, από τον ΙΣΑΠ και από το σταθμό. Δεν φαντάζεστε. Δεν θέλετε. Δεν το έχετε. Καλύτερα στον Κηφισό.

0: Ακυρώθηκε η γιορτή της Σαρδέλας στο Γαλάτσι. Έγινε στο σταθμό Ειρήνης. Κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι τώρα. Αλήθεια, δεν μπορούσαν να ψήσουν σαρδέλες λόγω του καιρού.
1: What the...

Medium λέει ότι είδε στα ταρό πως θα πεθάνει ο Donald Trump. Όχι πως θα πεθάνει, πως θα πεθάνει. Βάζει μια ημερομηνία λέει στο κάδρο. Κάτσε να δούμε.

Σε φέρετρο, λέει, θα τον βρει το κακό μάλλον. Έτσι λέει εδώ. Ο ειδικός, ειδική στα ταρό, ειδικός, δεν ξέρω ποιος, πια. Υπάρχουν πιθανά σενάρια, να διαλέξουμε. Έλα τώρα στο μεταξύ, λέει, από αυτό θα πάει, από κάτι, ναι. Και έχει τα πιθανά σενάρια που έχει, είναι τα πιο γνωστά, έτσι. Από πέσιμο. Κάποιος πήγε και έφαγε, μελομακάρονα. Πού τα βρήκε τα μελομακάρονα? Α, είδατε το story που ανέβασα. Εντάξει, ναι. Αυτά δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτά από τα συγκεκριμένα που φτιάχνονται, ποιος τα φτιάχνει. Είναι για λίγους, έτσι. Δεν. Πάμε σε break.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW. Σειρά 1 M-Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW Σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.

0: Καστερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Best.
5: Now I can take my time.
4: And in the 2,6.
5: Now I can enjoy every moment of it.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Με Crystal Waters από τα παλιά ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Πάνος Λάκαντης στον Best μέχρι τις 8. Καλά ξυπνητούρια, να δούμε και την κίνηση. Μαζί μας η Ιζωματ. Καλό χρώμα, το ξέρετε, δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται. Πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει. Όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, που έχει έρθει ήδη, απλά δεν το ξέρετε. Επίλεξε Ιζωματ Premium και βρες το δικό σου κρωματάκι στη βεντάλια. Κρώμα της Ιζωματ.

Εντάξει, ο καιρός τώρα έχει μπει το φθινόπωρο, θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς. Ίσως βρέξει την Τετάρτη, αλλά θα το δούμε αύριο, γιατί δεν πέφτουν μέσα και οι συνάδελφοι, κατάλαβες. Μήνυματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο live.

Έχει κίνηση ο Κηφισός. Εκεί στο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Και η Κηφισίας μετά το Δαχτυλίδι προς το κέντρο. Και μετά πριν την Αλεξάνδρας. Η Σύγκρου έχει κίνηση, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Ίδιοι δρόμοι κάθε μέρα. Βασιλείς Σοφίας. Για αλλαγή σήμερα έχει και η Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα. Από την Αλίμου μέχρι το Δέλτα εκεί του Φαλήρου. Best, best.

Το μεταφέρω με επιφύλαξη και ρωτάω αν είναι κάποιος προς τα εκεί να μου πει, γιατί θα το ψάξω κι εγώ. Στην Ηλιούπολη έχουν στολίσει τους δρόμους με χριστουγεννιάτικα, ή είναι από πέρσι και κάποιος το ανέβασε και καλά για να το κάνει. Έχουμε 28 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω. Θα το τσεκάρω. Εντάξει, ξεστολίζεται το Μάρτιο, Απρίλιο. Μη στολίζεται και από Σεπτέμβριο. Καλές πτήσεις εύχομαι, καλημέρα στο αεροδρόμιο που μας στέλνει μήνυμα. Ο κόσμος είναι εκεί που δουλεύει, επιβάτες. Μη φοβάστε τίποτα, πάντως σε μία πτήση εκεί γερμανικής εταιρείας. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια. Εντάξει, όλα καλά, προσγείωθηκε αλλού το αεροπλάνο. Απλά μη σου τύχει, είναι δυνατόν τώρα. Γκαντεμιά λίγο.

Λάκατζε, θα σου πω ένα μυστικό για να το μάθεις κι εσύ. Η Αθήνα έχει ό,τι καιρό έχει Ήπειρος την προηγούμενη μέρα. Τι? Ήταν αυτό να βάλω, τι να βάλω. Αλήθεια τώρα.

Λέγαμε για ταξίδια. Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας. Καλά κάνετε. Οι ψυχολόγοι λένε βέβαια ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά. Έρευνα εξετάζει το ρόλο του στη διατήρηση των αναμνήσεων

0: στιγμή.
1: Τα μικρά αυτά αντικείμενα, λέει, μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική σημασία από αυτή που τους αποδίδουμε. Δεν έχω δει ποτέ ξανά μαγνητάκι που έχω κολλήσει στο ψυγείο. Και αν περάσει το μάτι μου, πού τι πήγα εκεί. Δεν θυμάμαι. Εκτός βέβαια αν είναι το ταξίδι στην Αρακτικό, έτσι. Και σου μείνει. Δεν χρειάζεται μαγνητάκι για να θυμάσαι το ταξίδι καταρχάς. Άσε που μπορεί να το βρεις και kids μετά από χρόνια. Καλά που εγώ το πήρα. Καλά γούστο καθόλου δεν έχω. Τι πήρα. Γέρνει ο πύργος του Άιφελ. Η πίζα είναι. Πέρδεμα. Δεν. Αυτά που λένε οι ψυχολόγοι κάποιες φορές και βγάζουν τώρα έρευνες τέτοια πράγματα. Δεν είναι.

Έρχονται κάποια καινούργια προγράμματα για την εργασία και σε εισαγωγικά για τη μετακόμιση. Δουλειά από το χωριό με επιδότηση 90%, τι προβλέπει νέο πρόγραμμα για τηλεργασία. Α! Θα δουλεύεις από το χωριό, το χωριό πρέπει να είναι χωριό όμως, έτσι. Μη λες ότι μένεις, ξέρω πού να σου πω τώρα, στις Καματριάδες, ένα χωριό στη Βόρεια Εύβοια και είσαι Κολιάτσου.

Η επιδότηση θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών. Α. Μπορείς να δουλέψεις σε διάφορες εταιρείες από το χωριό σου. Ψάξτε το λίγο όταν βγει. Και 10 χιλιάρικα για μετεγκατάσταση επεκτείνεται το πρόγραμμα. Αφορά άτομα που θα αποφασίσουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περίεργες περιοχές, εισαγωγικά έτσι. Κάθε πρωτείες, Γιάννενα, κάτι. Γι' αυτό θέλει ψάξιμο.

Λάκα G, έχω 40 μαγνητάκια, δεν φαίνεται η πόρτα του ψυγείου. Πάω να την πιάσω, δεν μπορώ. Ναι, αυτό. Φαντάζεσαι να τα έχεις και μέσα στο ψυγείο τα μαγνητάκια. Δεν χωράνε τα μαγνητάκια απ' έξω, βάλτε τα μέσα. Δίπλα στο σαλάμι αέρος. Η ΑΔΕ ψάχνει στην τράπεζα το λογαριασμό καταθέσεων, θα υπολογίζει τις πληρωμές με μετρητά. Ότι η ΑΔΕ το στείλε το μήνυμα.

Τι κομμάτι αυτό. Τι χρειάζεται, τι χρειάζεσαι για να βάψεις το δωμάτιό σου? Ένα ρολό. Κέφι, μουσική. Να έχει φως να βλέπεις, έτσι, εντάξει, οκ. Και Isomat Premium. Εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Δοκιμάστε το, βρείτε το χρώμα σας στη βεντάλια Chroma της Isomat.

Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί στην Αλίμου, στην Ποσειδώνα, στο ύψος της Αλίμου. Να προσέχετε, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να περάσετε τέλεια σήμερα, ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο εδώ στις 7, έτσι. Και θα τσεκάρω αν έχει στολή στη Λιούπολη. Άντε, γεια.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
2: Perfectly well what's going on.
1: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Tanner.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best 92,6.
15: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
16: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
17: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και πώς θα μπορούσε να μην είναι καλή αυτή η εβδομάδα?
0: Γιατί τι έγινε, καλέ? Μ' αρέσει αυτό το θετικό πρόσημο. Γιατί εγώ είδα την κίνηση εγώ και λέω θα έρθει απευθυσμένη.
1: Τι απευθυσμένη? Είμαι κάτοχος εισιτηρίων Oasis.
0: Α,
1: είμαι κάτοχος αεροπορικών εισιτηρίων. Και έχω κλείσει και ξενοδοχείο που είναι refundable, βέβαια, αλλά είμαι έτοιμη. Έχω τη βαλίτσα εδώ μαζί μου.
0: Έπαθε μίχο. Έχει κλείσει ταξίδι 9 μήνες πριν. Έπαθε μίχο.
1: Θα σου πω τι έπαθα βασικά.
0: Έπαθε μίχο, ξεκάθαρα.
1: Θα πάω μια φίλη. Είναι εκείνη μίχο. Οπότε ναι, μου είπε, μην ανησυχείς, 3 η ώρα άνοιξε η πλατφόρμα, 4 η ώρα τα είχαμε όλα.
0: Αυτά είναι, ρε φίλε, αυτά είναι. Επόμενο στάδιο να κλείσει και τις διακοπές του καλοκαιριού.
1: Την τύχη μας θέλουμε να έχουμε μαζί μας.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Γιατί έχουμε μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Να πούμε καλημέρα στην Αλεξάνδρα, τη φίλη μου, που
0: γεια σου,
1: είναι
0: Αλεξάνδρα.
1: Ο θηλυκός μίχος
0: γεια σου,
1: σε αυτά τα θέματα. Και τι να πω, από εκεί και πέρα ο Θεός μαζί μας.
0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Γιατί ξέρεις και την προηγούμενη φορά είχα κλείσει.
0: Όχι, όλα θα πάνε καλά. Μην
1: ανησυχείς. Θα πάνε, λες.
0: Ναι,
1: εσύ πώς πέρασες, θέλω να μου πεις.
0: Εγώ πέρασα πολύ ωραία.
1: Σύρωση
0: Ερμούπολη είναι ένα ποίημα, πραγματικά. Δηλαδή, νιώθεις ότι περπατάς και νομίζεις ότι είσαι πρωταγωνιστής σε σειρά του Παπακαλιάτη. Ο οποίος Παπακαλιάτης έχει γυρίσει και σύριαλ στη Σύρο, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Πριν από μπόλικα χρόνια. Εντάξει, ένα ποίημα.
1: Αυτό το δυο, όχι το. Αυτό που ήταν τυφλός
0: ο Σερβετάλης.
1: Ναι, ήταν εκείνο.
0: Μάλλον έχεις δίκιο.
1: Ποιο ήταν όμως αυτό που ήταν τυφλός?
0: Όποιο και αν ήταν, ο Χριστόφορος θα πήγαινε με τη μάνα και την κόρη. Αυτό είναι το
1: εντάξει, με κάποιες θα πήγαινε, πολλές πάντως.
0: Εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Μπάνιο έκανες?
0: Βεβαίως.
1: Α, έκανες?
0: Ναι. Το Σάββατο.
1: Δεν είχε κρύο?
0: Όχι, καθόλου.
1: Κρυώνουν τα παλικάρια.
0: Ακριβώς, ναι. Όχι, δεν είχε. Εντάξει, την Κυριακή χάλασε ο καιρός, έριξε κάτι δυνατές μπόρες στη Σύρον. Τα μάρμαρα γυάλιζαν.
1: Χθες σας έριξε.
0: Χθες, αλλά και αυτό έδινε μια ατμοσφαιρικότητα, ας πούμε, στη φάση. Η Ερμούπολη είναι ένα ποίημα.
1: Εντάξει, και τώρα.
0: Βέβαια, σε παρακαλώ.
1: Έγραψε κάτι εκεί που ήσουν με την βροχή?
0: Έγραψα καλούς λογαριασμούς σε κάτι wine bars. Αλλά πολύ ωραία. Η Σύρος μου και φοβερή δουλειά και αυτή που κάνουν στο Άνιμα Σύρος ήταν πολύ συγκινητικά. Έχω παρατηρήσει το εξής. Τώρα τους έχουμε πάρει από τα μούτρα τους ανθρώπους εδώ πέρα. Καλημέρα, δεν έχουμε πει.
1: Καλημέρα.
0: Τα πούμε στην πορεία.
1: Καλημέρα, επανερχόμαστε.
0: Επανερχόμαστε, έχει κίνηση εκεί έξω, οπότε υπομονή, επιμονή και προσοχή πάνω απ' όλα. Και μαζί εδώ στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική είμαι Ανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, 28 έχει ο μήνας, φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας εννοείται, αν υπομονούμε να τα διαβάσουμε στο live και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι το να με προσέχεις του Χριστόφορου στη
1: Σύρο.
0: Είναι
1: πολύ λογικό, πολύ λογικά, εφόσον είναι τυφλός ο άλλος, είναι το κλείσε τα
0: είναι
1: μάτια.
0: Είναι το κλείσε τα μάτια, ναι. Το μακρινό, η μακρινή σεζόν 2002 έως 2004. Δύο σεζόν. Έκανα 22 χρόνια.
1: Ωραία
0: πίσω,
1: χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωραία χρόνια. Πήραμε και Ολυμπιακούς.
0: Ναι,
1: πήραμε και Euro.
0: Απέχαμε και πολύ. Απήχαμε καλέ. Πολύ από την κρίση. Ήμασταν ακόμη στα καλύτερά μας.
1: Ναι, μετά. 2004 Euro Ολυμπιακοί Αγώνες. 2005 Έλληνα Παπαρίζου στη Eurovision.
0: Ναι. Ήτανε...
1: Μιλάμε τώρα για συνεχείς επιτυχίες.
0: Χρυσή σχεδόν δεκαετία. Εντάξει, μέχρι εκεί το 8-9 που άρχισε να ζορίζει το πράγμα. Αλλά πέρα από την πλάκα τώρα, η Σύρος είναι ένα ποίημα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Η Ερμούπολη ειδικά ένα πράγμα αδιανόητο. Ο καιρός ήταν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι τον Αύγουστο, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά τώρα που δεν είχε το κλειστομάνι, ας πούμε, ναι, του Αυγούστου και του Ιουλίου, ήταν ένα ποίημα, ρε παιδί μου. Έβλεπε στο νησί σε κανονικούς ρυθμούς, οι οποίοι οι κανονικοί ρυθμοί του νησιού είναι πάρα πολύ ωραίοι, γιατί έχει ζωή, έχει και ανθρώπους που έχουν φύγει από την Αθήνα και έχουν μετικήσει στη Σύρο.
1: Ότι
0: είναι πολύ όμορφα.
1: Η Σύρος δεν είναι από τα νησιά που το χειμώνα έτσι.
0: Ναι, ψοφάει, ακριβώς.
1: Είναι και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έχει και υπηρεσίες και τα λοιπά. Οπότε κρατάει τον κόσμο τη και κρατάει τη ζωή. Και νομίζω ότι είναι, όταν είχα πρωτοπάει στη Σύρο, είχα πάει για δουλειά. Mm-hmm. Οπότε είχα πάει off season, ήταν ξέρω εγώ λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πανέμορφα, φανταστικά ήταν. Και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα πει εγώ εδώ ερχόμουν. Ναι, έμενα. Mm-hmm. Έμενα άνετα εδώ πέρα, γιατί ξέρεις και η σύνδεση με τον Πειραιά δεν είναι τόσο δύσκολη.
0: Το αργό το καράβι έχει κάνει 3,5 ώρες.
1: Δεν είναι δύσκολο, δηλαδή. Mm-hmm. Πολύ σπάνια δεν θα μπορέσεις. Γιατί έχει απογορευτικό, δηλαδή νησί που είναι κοντά και έχει και τα πάντα.
0: Ακριβώς. Επίσης κάνουν φοβερή δουλειά, εντάξει, τα παιδιά τώρα στο Άνιμα Σύρος, ήταν η 18η ή 19η χρονιά, δεν θυμάμαι, και παρατήρησα το εξής, δεν ξέρω τι σκάλ. Θα φεύγει το γαλλικό τώρα. Το σώσαμε με το Σαρδάμ, το σώσαμε. Δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει. Σουρού στο τσακ. Σαν τα χέλια, το γλιτώσαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει. Άτιμη μέση ηλικία, Μανίνα μου.
1: Στο καλό σου.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως το Άνιμα Σύρος κάνουν εξαιρετική δουλειά. Με άτομα τρίτης ηλικίας και με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δεν ξέρω, αυτή είναι η σωστή έκφραση πια.
1: Τι να σου πω, καταλάβανα.
0: Ναι, τέλος πάντων, με άτομα με αναπηρία, ας το πούμε έτσι, και με ανθρώπους τρίτης ηλικίας που είτε έχουν άνοια είτε δεν έχουν, τέλος πάντων, αλλά με ομάδες που δυστυχώς στη χώρα μας κάπως είναι περιθωριοποιημένες, παραμελημένες. Λοιπόν, και βλέποντας τα βίντεο από τα εργαστήρια του animation που φτιάχνανε, ξέρω, παππούδες 85 χρονών στα πρόθυρα ή μέσα στο πλαίσιο της άνοιας, για παράδειγμα, παρατήρησα ότι συγκινούμε.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Συγκινούμε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή άμα ήσουν 30 δεν θα συγκινιώσουν.
0: Ίσως να το προσπερνούσα, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω, και την ίδια στιγμή αυτά που έβλεπα με παιδάκια στο φάσμα, δεν ξέρω ποια είναι και η PC έκφραση πια, αλλά με παιδάκια, με ειδικές ανάγκες, αυτό που πούμε έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: τα βλέπεις τα παιδάκια να φτιάχνουν animation ταινίες και λες, φίλε, τι ωραία, τι όμορφα πράγματα, πόσο συγκινητικό είναι όλο αυτό.
1: Και πόσο απόθεμα και δημιουργικότητας και αντίληψης και έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν κάνουν interact με τίποτα, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε αυτή τη μαγική χώρα που σαν αυτή δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, εννοείται, αλλά.
0: Οπότε ας συνεχίσουν την καλή δουλειά τα παιδιά εκεί από το Άνιμα Σύρος και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζονται. Καθώς και στην Ερμούπολη, πολλά φιλιά μας στέλνετε και μηνύματα τώρα από Σύρο. Σας αγαπάμε, λέει, λίγο παραπάνω σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, σειράρα.
0: 200 χρόνια Ερμούπολη, έτσι, όχι αστεία.
1: Α, είναι και 200 χρόνια.
0: Ναι, γιόρταζαν την ονοματοδοσία της.
1: Γενικά, εμένα η Σύρος μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εκτός ότι είναι ένα πολύ ωραίο νησί έτσι κι αλλιώς, έχει αυτό το συνδυασμό της Ερμούπολης με την Άνω Σύρα.
0: Ναι.
1: Που είναι το κάτω, είναι, ξέρεις, ένα ενετικό. Και ένα ενετικό πράγμα.
0: Νομίζω ότι είσαι στη Βιέννη.
1: Ναι, μπράβο. Και μετά πας στην Άνω Σύρο και είναι Κυκλάδα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντελώς. Και έχεις και τα δύο, δηλαδή δεν ανάγκη να διαλέξεις.
0: Και φοβερά λουκούμια φυσικά και φοβερά κρασιά επίσης.
1: Γιατί η χαλβαδόπιτα.
0: Άστο.
1: Εμένα η χαλβαδόπιτα είναι τα αγαπημένα μου από αυτά.
0: Να είναι καλά λοιπόν η Σύρος, να είμαστε καλά όλοι μας, να την επισκεπτόμαστε
1: να
0: όποτε και όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει. Πείτε μας και εσείς τι κάνετε το Σαββατοκύριακο και συνεχίζουμε εδώ παρέα όπως κάθε πρωί στις 10.

0: συγκίνηση, λέει, είναι φίλε σημάδι γύρα, τόσο όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο εύκολα βουρκώνουμε. Ναι, ας πούμε ότι είναι από τα καλά του να μεγαλώνει κανείς αυτό, να εκφράζουμε τα συναισθήματα
1: μας. Εγώ μαγριά από τα 20 πάντως. από αυτή την άποψη, δηλαδή, κλάψα... Η συγκίνηση.
0: Η συγκίνηση, ναι. Έχουμε πετύους και τέτοια.
1: Έχουμε βεβαίως, γιορτάζει ο Βαρούχ. Ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό, χρόνια πολλά σε όλους. Mm-hmm. Είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
0: Μάλιστα.
1: Μη λυσάς.
0: Uh-huh.
1: Τώρα, 480 π.Χ. Σου θυμίζει κάτι?
0: Με...
1: Το 480.
0: Όχι, πάμε πολύ πίσω.
1: Κατά ναυμαχή ο Θεμιστοκλής στον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας.
0: Α, Σαλαμινάρα.
1: Σαλαμινάρα.
0: Έτσι.
1: Επειδή είσαι και λάτρης, γι' αυτό το λέω. Θυμάσαι ότι ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξ, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρο σε Γάλεο.
0: Mm.
1: Είχε αράξει εκεί στο θρόνο.
0: Τώρα που μου το λες,
1: και είδε
0: το
1: την καταστροφή αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και άλλη ναυμαχία σαν σήμερα. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας.
0: Μάλιστα.
1: Ο τουρκικός στόλος που υπό τον Μπαρμπαρόσα,
0: mm-hmm,
1: κατά ναυμαχή τον συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Mm-hmm.
1: 1864 σαν σήμερα ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε, μάλιστα, την πρώτη διεθνή. Ενώ το 1964, 100 χρόνια αργότερα δηλαδή, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Μάλιστα.
1: 2000. Ο Κώστας Κεντέρης σαν σήμερα γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Καλά, σήμερα είναι 25 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου. Σε λάθος ημερομηνία έχω μπει.
0: Έτσι φαίνεται. Όχι, έτσι φαίνεται ότι έγινε.
1: Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Α, επειδή ήταν στο Σίδνεϊ και ήταν ανάποδα οι εποχές.
0: Ναι.
1: Με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 9 δεκατά δευτερόλεπτα, πώς το λέμε. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό από τον Κωστή στη Τσικλητήρα, 1912. Τότε. Ενώ το 2013, σαν σήμερα, άλλη μεγάλη επέτειο και αυτή, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Από το 2013 αυτό, ένας βγαίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, γενέθλια. Θα είχε ο Κομφούκιος, ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του 30, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και η Μπριζίτ Μπαρντό.
0: Άλλη από εκεί. Φοβερή.
1: Τώρα, θάνατη σαν σήμερα, φευγιά που τα λες και εσύ. Μάιλς Ντέιβις έφυγε σαν σήμερα. Ο Ηλία Καζάν και ο Σιμών Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός. Αυτή είναι η... αυτά είναι τα σαν σήμερα. Σήμερα έχουμε και διάφορες επαιτίους μουσικές. Μία από αυτές, με την οποία θα πάμε και στο διάλειμμα, είναι ότι σαν σήμερα το 1976 ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε το αριστούργημά του, το διπλό αυτό άλμπουμ Songs in the Key of Life.
0: Πίστευτος δίσκος, από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών.
1: Και το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς εκείνη τη χρονιά και ντεμπουτάρισε και στο νούμερο 1. Εννοείται.
0: Συγκλονιστική δισκάρα και θα μας πάει ως το πρώτο διάλειμμα. Πηγαίνοντας λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα, αν θέλετε να έχετε επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρείτε διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Θα μάθετε περισσότερα μπαίνοντας στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.

Coffee lovers της Αθήνας, στο νου σας, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας, να ξέρετε ότι στην αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι, που έχει ξανανοίξει ανανεωμένη τις πόρτες της, εκτός από τις κλασικές, τις αγαπημένες σας ποικιλίες, καφέ, Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ που βρίσκεται ούτως ή άλλως εκεί, πλέον έχετε και κάτι καινούριο, έχετε Nespresso on the go. Που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε μια στάση στην boutique, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο, όπου σας βγάλει μέρα τέλος πάντων. Nespresso, what else?

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις,

0: θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Von Generation zu Generation.
4: Best. 92,6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Φίλες και φίλοι, το νου σας το λέμε και το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουμε όλοι και εμείς και εσείς δηλαδή. Αν τυχόν κρασάρει το λάπτοπ, αν τυχόν σας αφήσει στο δρόμο το σκούτερ, αν κολλήσει το smartwatch, μην πλακωθείτε στα restart και στις φωνές και στις κραυγές, πάρτε τα, πηγαίνετε τα στο Γερμανό για σοβαρό σέρβι.

0: είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι τώρα έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Οπότε Γερμανός είναι η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Είναι νούμερο ένα προορισμός για first world problems.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Προφανώς.
0: Αυτά
1: γιατί
0: προβλήματα
1: αυτά
0: είναι.
1: Είναι και αυτά προβλήματα. Οπότε. Και μας ταλαιπωρούν και καθημερινά. Εγώ να σας πω ότι για ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί και εμφανίζεται ανά διαστήματα τις χειρότερες στιγμές. Ένα σπυράκι εμφανίζεται την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έχεις να βγεις, έχεις να πας σε ένα ραντεβού επαγγελματικό.
0: Δεν το θες.
1: Εκεί τότε θα εμφανιστεί. Το Acnofix. Τα Acnofix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα, επιθέματα, τοπική εφαρμογή πάνω στα σπυράκια, στα μαύρα στίγματα. Οι έλπαρες επιδερμίδες με τάση ακμής έχουν σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους, δίνουν μια στοχευμένη φροντίδα εκεί ακριβώς που τη χρειάζεσαι, οπότε μπορείτε να τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Ήγκη γίνει ώρα για πρωτοσέλιδα, καθίστε να ξεφυλίσουμε.
1: Ήγκη γίνει, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
0: Εφημερίδες.

0: Μισό λεπτό. Θα πούμε τα πρωτοσέλιδα τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουν εδώ πολλοί ακροατές και στο δικό μου και στο Live 24 πολλές απορίες για τα εστία με τους ΟΕΣΙΣ κτλ. Θα επανέλθουμε. Καθίστε να μου τα πρωτοσέλιδα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να λέμε.
1: Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις, γράφουν Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ, άλλο από το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Χαμός με το Wall Street Journal.
1: Ναι, έχει γίνει χαμούλης με όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, και δεν και παράλογο. Στην κόντρα σήμερα, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Τίτλος ελληνικής ταινίας του
0: 67.
1: Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια.
0: Το ξέρουμε.
1: Ναι,
0: εμείς νομίζαμε ότι δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Αλλά τελικά το παραδέχονται κανονικά. Μια
1: ρεπορτάζ και για την τραγωδία στην Πλάκα. Το λέγαμε την Παρασκευή το πρωί ότι έχει γίνει έκρηξη μέχρι να τελειώσει η κομπή, σύμφωνα. Όχι, σύμφωνα, οι πρώτες ανταποκρίσεις έλεγαν ότι είναι μόνο υλικές οι ζημιές, σοβαρές μένα, αλλά μόνο υλικές. Τελικά, ο τραγικός απολογισμός είναι 6 θύματα.
0: 6 θύματα.
1: Από όλη αυτή την ιστορία στην Πλάκα.
0: Και 6 θύματα, τα τέσσερα
1: άτομα. Τουρίστες.
0: Είναι τουρίστες οι οποίοι κάναν τις διακοπές τους οι άνθρωποι σε ένα Airbnb.
1: Και νομίζω θα φεύγανε εκείνη τη μέρα.
0: Φεύγανε εκείνη την ημέρα, ήταν η πτήση τους. Ήταν για το μήνα του μέλητος το ένα ζευγάρι. Εντάξει. Τι,
1: ναι,
0: να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. 1010 τρόποι να πεθάνει στην Αθήνα γενικά. Μπορεί να βγει μια ταινία τέτοια.
1: Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊστάμενων στο δημόσιο. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Χθες το βράδυ όλο αυτό. Έγινε χαμός. Άκουγα κραυγές γιατί εγώ δεν άντεχα από την κούραση. Μιλάμε, έπρεπε να κοιμηθώ και άκουγα κάτι τη τρελή και λογικό.
0: Οπότε ενημερώθηκε ουσιαστικά με τον τρόπο.
1: Στην Εφημερίδα των Συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το θρυλικό πια σκόιλ ελικίκου. Το θυμάστε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το σκόιλ ελικίκου. Ήταν εντός πανδημίας, νομίζω, το σκόιλ ελικίκου. Κάπου εκεί ήταν.
0: Σκόιλ ελικίκου πρέπει να ήταν, ναι.
1: Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Στην απογευματινή είπαμε. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Έχει δρόμο δηλαδή μπροστά της όλη αυτή η ιστορία.
0: Έχει δρόμο και ουσιαστικά αποκαλύπτει αυτό που φοβόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να παραδεχτούμε, ναι, ότι μπορεί να μένουμε δίπλα σε ένα τέτοιο,
1: πάνω από ένα τέτοιο.
0: Γιατί κανείς δεν ήξερε. Ακόμα δεν έχουν πει γιατί έγινε
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί έχει γίνει, ναι.
0: Δεν έχουν πλήρως
1: ακόμη δρόμο αυτό.
0: Οι αιτίες. Έτσι, απλά δρόμο. Πήγαν οι άνθρωποι, κλείσαν ένα Airbnb, οι άλλοι μέναν από πάνω και απλά κάπου δεν είχαμε, λέει, ούτε φιάλες, είχαμε ούτε τίποτα. Οπότε από πού ήρθε.
1: Από πού ήρθε.
0: Πάντως διάβαζα ότι υπήρχε μία καταγγελία κατοίκων.
1: Για οσμή.
0: Όχι μόνο για οσμή. Για θέματα εκεί με το φυσικό αέριο. Είχαν κάνει κάποιοι κάτοικοι μία επιστολή. Αυτές οι επιστολές που τις πετάνε, ναι, στα σκουπίδια, δεν τις βλέπει κανένας.
1: Ναι,
0: και μετά,
1: ναι,
0: όταν,
1: ναι,
0: γίνεται το ατύχημα, τις ανασύρουμε και λέμε: α, είχε στείλει και ένας άνθρωπος μία επιστολή σχετική.

0: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Και τέλος, τα νέα σήμερα διαβάζουμε όσον αφορά τη συνεπιμέλεια παιδιών ότι τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου νόμου. Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Γεωργιάδη που παρουσιάζουν τα νέα αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Και εδώ ένα ρεπορτάζ για την τραγωδία στην πλάκα και τις ερωτήσεις και απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Και φυσικά, εντάξει, για να το ελαφρύνουμε λίγο, μιας και είναι Δευτέρα πρωί, βλέπουμε εδώ και ρεπορτάζ για όσα έγιναν στην Άννα Βύση. 90.000 ήταν εκεί μέσα.
1: Ναι,
0: πείτε μας πόσοι και πόσες ήσασταν εκεί και πώς σας φάνηκε. Εγώ πάντως τα reels και τα βιντεάκια που είδα. Μιλάμε τώρα
1: σαν
0: για μια
1: εκεί,
0: υπερπαραγωγή που ούτε οι Pink Floyd στα καλά τους δεν θα κάνανε τέτοια υπερπαραγωγή. Έτσι. Ποιοι Coldplay, ποιοι Metallica, μια τρέλα. Κατέβηκε η πτάμενη Άννα Βύση σε ένα κρίκο. Μιλάμε τώρα για πράγματα που όσον αφορά Έλληνα καλλιτέχνη δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τρέλα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι αν ένας καλλιτέχνης στην Ελλάδα μπορεί να
0: το
1: υποστηρίξει αυτό, είναι η Άννα Βύση. Θέλω να σου πω ότι το Σάββατο ήμουν στο κέντρο γιατί δούλευα.
0: Ναι.
1: Και στο μαγαζί, το μισό μαγαζί ήταν Κύπροι ή και Έλληνες, αλλά και Κύπροι που είχαν έρθει ειδικά για την Άννα Βύση.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Υπάρχει βυσοτουρισμός στην Αθήνα, να ξέρετε, υπήρξε το Σαββατοκύριακο.

0: νέο σίγγλ των YouTube είναι αυτό με τίτλο Silencio, που είναι ο προπομπός του επόμενου τους άλμπουμ Carnaval de Luz, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Οι YouTube που κλείνουν και τα 50 τους χρόνια και ελπίζουμε, ευχόμαστε, ονειρευόμαστε να έρθουν ξανά του χρόνου όπως φημολογείται στη χώρα μας. Κάποιος εδώ λέει
1: Silencio, Carnaval de Luz.
0: Ναι, την έχουν δει πολύ λατινικά.
1: Φάστη.
0: Για τη Βύση, λέει κάποιος, ήταν τύπου U2 360 Tour. Ναι, μην το γελάτε καθόλου, ήταν τέτοιο επίπεδο η παραγωγή. Τώρα δεν έχει σημασία αν σ' αρέσει ή αν δεν σ' αρέσει.
1: Αλλά προφανώς δεν συγκρίνουμε τα μεγέθη των καλλιτεχνών, συγκρίνουμε την παραγωγή. Η παραγωγή βλέπω ήταν εδώ, τεράστια.
0: Ο μέσος όρος του εισιτηρίου, βλέπω εδώ, διαβάζω στο Sky, ήταν 60 ευρώ.
1: Ποιος?
0: Ο μέσος όρος της τιμής του εισιτηρίου.
1: 60 ευρώ.
0: Στα 60 ευρώ. Άρα είχε αποφθηνόταν μέχρι αρκετά και τα VIP και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι είχε μέσα 90-95.000 κόσμου. Νομίζω μείνανε και απ' έξω ο κόσμος. Δηλαδή έγινε της τρελής.
1: Ναι, ναι, αφού ήρθε ο κόσμος, λέω, και από Κύπρο και τα λοιπά. Δηλαδή μαζεύτηκαν. Πώς γίνεται για άλλες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών. Είχαμε τουρισμό για τη Βύση. Κοιτάξτε, τι είναι το φέντερο και περίεργο. Θέλω να πω, είναι μια γυναίκα που κάνει καριέρα 50 χρόνια. 50.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο. Τι μα κάνει, έχει... σε κάποιου φαίνεται, ξέρεις. Δεν χρειάζεται να την ακούς για να αντιληφθείς γιατί συμβαίνει αυτό. Και επίσης να μην σε χαλάσει. Είδα κάτι ατυχείς συγκρίσεις, κατά τη γνώμη μου, στα social media να λένε ναι, και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε 100.000 κόσμο, αλλά δεν καλύφθηκε από τα media. Εντάξει, τι σημασία έχει τώρα να.
1: Εντάξει.
0: Μίλαμε πορτοκάλια, πώς το λένε. Είναι άλλα πράγματα. Τι πρέπει να βρίζουμε τη Βύση, επειδή δεν ξέρω.
1: Δεν φταίει η Βύση πάντως που δεν καλύφθηκε το 100.000 του της ΚΝΕ.
0: Τι σημαίνει.
1: Είναι ένα φαινόμενο, εν πάση περιπτώσει, τώρα η Βύση. Πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ.
0: Ακριβώς.
1: Σε τραγουδίστρια. Τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι άσχετο. Δεν παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη. Προφανώς δεν είμαστε από τους ανθρώπους που το πηγαίναν στην συναυλία της Βύση. Αν και μου πρότειναν διάφοροι πελάτες. Μήπως έχουμε ένα εισιτήριο, όπως θες να έρθει και εσύ. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ, είπαμε.
0: Λοιπόν, πες για τα εισιτήρια.
1: Έχω άλλο.
0: Πες για τα εισιτήρια. Έχω άλλο τάλκα. Πολλά για τα εισιτήρια, εσείς τι γίνεται εδώ πέρα. Όσοι δεν πήραν το απαντητικό email που σου λέει ότι είσαι μέσα.
1: Καταρχάς,
0: okay.
1: Δεν πήρανε κωδικό, το οποίο μου φάνηκε λίγο παράξενο, γιατί αρκετός κόσμος δεν πήρε κωδικό και μου φάνηκε παράξενο με την έννοια ότι αν δεν πάρεις κωδικό δεν μπορείς να κλείσεις εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι μέχρι τις συναυλίες θα ανοιχτούν και άλλα εισιτήρια σίγουρα, θα προσθεθούν ίσως ημερομηνίες και θα γίνουν διαθέσιμα και άλλα εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Όταν θα πλησιάζουμε όμως χρονικά, θεωρώ, στην περιοδία.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θεωρώ ότι θα γίνει και ένας χαμός στα resales, γιατί πολλοί κόσμος πήρε εισιτήρια και πήρε και παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, ή πήρε εισιτήρια χωρίς να είναι απολύτως σίγουρος για την πόλη, την ημερομηνία κτλ. Mm-hmm. Τα οποία τα πήρε έχοντας την ησυχία του, ας πούμε, ότι θα τα βρει να τα πουλήσει.
0: Okay.
1: Οπότε θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε, γιατί πολλοί κόσμος μου στείλε και χθες στα social που περίμενε τον κωδικό του ή που πήρε τον κωδικό του και μπήκε να πάρει και δεν πρόλαβε να πάρει εισιτήρια. Mm-hmm. Και ανησυχούσαν ξανά θα βρούνε ή δεν θα βρούνε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον Λίαμ απευθείας. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι τότε θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες για εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Είτε γιατί θα βγάλει η ίδια η Ticketmaster περισσότερα, είτε την ώρα που γίνονταν από τις 24 μέχρι τις 27 που άνοιξαν οι πλατφόρμες και άρχισαν να κλείνονται εισιτήρια, mm-hmm. προστίθονταν ημερομηνίες.
0: Okay.
1: Δηλαδή η Ρώμη πήρε και άλλη ημερομηνία, το Μόναχο πήρε και άλλη ημερομηνία, το Νέμπορς πήρε και άλλες ημερομηνίες, γιατί είδανε τη ζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Και όπου είχε περισσότερη ζήτηση άρχισαν να βάζουν περισσότερο κόσμο. Τώρα, τα resales προσέχτε τα. Στο Via Gogo γίνεται όργιο, όργιο πραγματικά, με τρομερές τιμές, με εισιτήρια που φαντάζομαι ότι είχαν βγει στο Via Gogo πριν ανοίξει με δική μου πλατφόρμα για το Manchester. Mm. Υπήρχαν ήδη εισιτήρια Manchester στο Via Gogo, γιατί είχαν ανοίξει, ξέρεις, άλλα παράθυρα,
0: ναι,
1: και άλλες ημερομηνίες του Manchester. Είναι τεράστια τα ποσά που είναι εκεί.
0: Καταργιόμαστε τους μαυραγωρίτες γενικά.
1: Ναι, η Via Gogo είναι, επειδή είναι παλιά καραβάνα, έχει καταφέρει να βρει το παραθυράκι να μπορεί να κάνει το ρίσε. Δεν ξέρω τώρα ανά όλα αυτά. Και επίσης υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, μην ρισκάρετε δηλαδή, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο αυτά τα εισιτήρια να θεωρηθούν άκυρα,
0: mm-hmm.
1: άμα γίνει καμιά στραβή, και να σας τα πάρουν πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, επίσης προσέξτε πάρα πολύ τα scams με τα mail που έρχονται και στα social, σας έρχονται μηνύματα και σε mail έρχονται μηνύματα ότι και καλά είναι η Ticketmaster και σου στέλνει τον κωδικό και σου ζητάει.

0: απευθείας. Προσέξτε πάρα πολύ, δεν δίνετε εννοείται λεφτά σε mail που σας έρχονται, που σας ζητάνε σας καλά και καλά σας πλανηστήριο. Δεν παίζει αυτό. Μόνο μέσω της Ticketmaster, από το επίσημο site, τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μωρέ,
0: παρόλα αυτά, πολλοί κόσμος φαίνεται ότι την πατάει.
1: Ναι. Εντάξει, ελπίζουμε να επαληθευτούν αυτά που λες, ότι θα ξαναβγούνε και άλλες.
0: Θα ξαναβγούνε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον χρόνο, τον Ιούνιο.
1: Μακάρι.
0: Να μην υπάρξει κάτι. Θα υπάρξει. Whatever.

0: Πάμε λοιπόν με τους Oasis ως το δεύτερο διάλειμμα.
1: Έχω φοβερή ιστορία. Η ακροατή που μου έστειλε χθες μήνυμα πάνω στην Κύπρο, στο χαμό, ότι του άνοιξε το παράθυρο των εισιτήριων το πρωί εχθές, που εκείνος έτρεχε μαραθώνες στο Βερολίνο.
0: Και τι έκανε το άτομο?
1: Ήτανε με το ακουστικό. Όχι, η γυναίκα του στο σπίτι είχε ανοίξει με τον κωδικό του, την είχε στο αυτί σε τέτοια την ώρα που έτρεχε και τη έδινε οδηγία. Αυτό θέλω, εκείνο δεν θέλω κτλ. Μιλάμε για τρομερές καταστάσεις.
0: Μπράβο, μπράβο. Άντε, ωραία. Και να περάσετε τέλεια, παιδιά, το ερχόμενο καλοκαίρι. Να είμαστε όλοι καλά. Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Ό,τι χρειάζεστε κατά τα άλλα έτσι, για την ενέργεια του σπιτιού σας, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ξέρετε ότι έχετε επιλογές. Θα βρείτε προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Οπότε μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Και για να φροντίσετε λίγο παραπάνω τον οργανισμό σας και την καθημερινή σας ευεξία, γιατί μπήκε ο χειμώνας, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, το φθινόπωρο σίγουρα. Η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno, με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Είναι και σε εύχριστη μορφή.

Σούμενου Δεσκίου για άμεση δράση. Έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Είναι ιδανικό το συμπλήρωμα και για όσου θέλουν μόνο τη βιταμίνη C, υπάρχουν και δισκοί αναβράζοντα με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου σε απίθανη γεύση πορτοκάλι.

0: 2,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στάδιο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nas is Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax.

0: Στέλλα. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Best 92,6.
3: And we can say well, you haven't seen anything yet.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακόφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μπεστάρωρα, δεύτερη Δευτέρα σήμερα, 28 έχει ο μήνας, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία πια να είναι για τα καλά φθινοπορεινή, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Και ο Μάριος Κοντουλής φροντίζει τον ήχο σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα μηνύματά σας πάρα πολλά στο live, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά, οπότε στείλτε μας κι άλλα, καθώς και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Αν σας φέρει ο δρόμος προς το Κολωνάκι, έχετε κατά νου ότι στην αγαπημένη Nespresso Boutique που έχει ξανανοίξει τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη, εκτός από τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ, Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ και τους ειδικούς βέβαια εκεί για να σας καθοδηγήσουν και να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς, θα βρείτε και Nespresso on the go, που σημαίνει ότι κάνετε μια γρήγορη στάση, διαλέγετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και το παίρνετε μαζί σας στη βόλτα στο γραφείο ή όπου τέλος πάντων θέλετε να πάτε μετά. Σημαντικό και αυτό, αν η τεχνολογία αποφασίσει να

να σας μείνει στα χέρια, μην ευριάσετε, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθήστε το, να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 1987, τέτοια μέρα, πριν από 39 χρόνια, κυκλοφόρησε ένας πολύ αγαπημένος δίσκος των ούτως ή άλλως υπεραγαπημένων Depeche Mode, Music for the Masses, και ξεκινούσε με αυτό το τραγούδι, γκολ από τα αποδυτήρια δηλαδή.

0: Λοιπόν, έπεσα σε ένα ωραίο ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Εφημερίδα των Συντακτών, mm-hmm. που δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο. Και έχει να κάνει με τις θανάσιμες φιγούρες, τους δρόμους για την αρένα του TikTok. Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ, σε περίπτωση που θέλετε να το αναζητήσετε. Μια νέα ευρωπαϊκή και ελληνική τρέλα. Όπως γράφει...
1: Από κάνουν βλακίες στο δρόμο για να κάνουν, ναι, στα challenges και να τους πατήσουν αυτοκίνητο.
0: Έτσι ακριβώς. Uh-huh. Που γράφει ο συνάδελφος Μιχαήλ Κωνσταντόπουλος, έκανε το ρεπορτάζ, που κοστίζει φυσικά σε ζωές. Παράδειγμα τελευταίο και πιο πρόσφατο και τραγικότατο είναι αυτό που είχε γίνει, αν θυμάσαι, στις 17 Σεπτεμβρίου, που έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδόνο, στο ύψος της Γλυφάδας, που τρία πιτσιρίκια έχασαν τη ζωή τους.
1: Ναι, και δύο TikTok.
0: Κάνανε
1: 5 άτομα σε ένα αυτοκίνητο.
0: Σύμφωνα όμως έχουν γίνει γνωστά, γράφει ο συνάδελφος, από τη διερεύνηση του δυστυχήματος, οι επιβαίνοντες στο όχημα έκαναν ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Και δεν είναι το μεμονωμένο περιστατικό φυσικά, έτσι παλιότερα, πριν από κάποιο καιρό, αναφέρει εδώ ο συνάδελφος, αρχές Μαΐου είχε συλληφθεί γνωστός TikToker, ο οποίος με μηχανή είχε φτάσει στην παλιά εθνική Ελευσίνα Στίβας. Πώς το έκανε ο άνθρωπος? 270 χιλιόμετρα ταχύτητα.
1: Και το κατέγραφε.
0: Έκανε TikTok εκείνη την ώρα. Υποθέτω θα την είχε την κάμερα συνδεδεμένη, θα την είχε στο χέρι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και τον συνέλαβαν σίγουρα... ευτυχώς. Το ανέβασε και τον συνέλαβαν μετά.
1: Με 270 πήγαινε μόνο για να τον ανεβάσει το TikTok. Δεν νομίζω ότι κάποιος βιάζεται τόσο πολύ.
0: Είναι τρελό και αναφέρει εδώ ο συνάδελφος και πολλά ακόμη περιστατικά. Τα ανεβάζουν στο TikTok. Ενώ τρέχουν, ξέρω, με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας λέει ήταν εδώ με ένα Audi A4 με 200 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Στην οποία Συγκρού το όριο ταχύτητας είναι τα 90.
1: Λογικό.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε εδώ πέρα ότι ναι, μεν θέλουμε τα μηνύματά σας, αλλά παιδιά, όχι όταν οδηγείτε, ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
1: δεν
0: αφήνουμε κάτω τα
1: μηνύματα σε εμάς, αγάπη μου. TikTok κάνουνε.
0: Ρε παιδί μου, και αυτό είναι μέσα στο
1: TikTok challenge.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, ίσως από το λέγε-λέγε, δεν ξέρω, μπορεί να μας έχουν θεωρήσει και τζόρες, ας πούμε, δεν τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα, αλλά πραγματικά όταν οδηγείτε δεν θέλουμε να μας στέλνετε μηνύματα, ούτε θέλουμε να κάνετε τα stories, να ταγκάρετε το best. Την αγάπη σας μπορεί να τη δείξετε αλλιώς, ξέρω, στον αγαπημένο σας σταθμό, αλλά όχι όταν οδηγείτε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πόσο μάλλον αυτά τα ανεκδίγητα άτομα που τρέχουν με 200 και 270 χιλιόμετρα και βαράνε live στο TikTok εκείνη τη στιγμή, με τα αποτελέσματα να φαίνονται. Έτσι, είδαμε αυτή την τραγωδία με τα τρία παιδάκια τις προάλλες. 20 πόσο χρονών ήταν.
1: Τρία φύγανε, 5 ήταν στα μάξι.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα άλλα δύο έχουν ζήσει, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται.
0: Τι να πω.
1: Περδίκια σπίτι τους δεν είναι.
0: Και δεν είναι μόνο ότι μπορείς να συλληφθείς, ας πούμε, και να φας την καμπάνα. Προφανώς και αυτό. Μετά ξέρεις, λέμε, α, την τροχιά μας έριξε καμπάνα, μας έκανε, μας έρεν. Τι θες να σου κάνει, φίλε, με αυτό που κάνεις τώρα? Τι θες να σου κάνει? Είναι δυνατόν να πηγαίνεις με 200 στη Συγκρού και να το μοστράρεις κιόλας, να φλεξάρεις κιόλας?
1: 310 λέει στην Εγνατία κάποιος πήγαινε.
0: Ναι, τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχει από το κινητό που πάει με 310 και δεν είναι, ας πούμε, Φόρμουλα 1?
0: Υπάρχει από αυτά στα οποία δεν θα ανέβουμε εμείς ποτέ.
1: Και ευτυχώς.
0: Όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι τρελό, ρε παιδιά, αυτό.
1: Δεν μου λείπει να τρέξω με 310 χιλιόμετρα, πάντως. Δεν είναι κάτι που λέω, αχ, τι ωραία που θα ήταν.
0: Τι κρίμα,
1: τι κρίμα που δεν τρέχω με 310.
0: Ο άλλος τώρα με μηχανή στην παλιά εθνική, στην οποία παλιά εθνική, αν οδηγείς μηχανή, πας ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται να τρέξεις και έχει τις
1: ωραίες
0: στροφούλες. Ξέρω, βλέπεις κανένα χωριό δεξιά-αριστερά, κανένα οικισμό. Ο άλλος πήγαινε με 270 και έχει στροφές και είναι και στενός ο δρόμος και βγαίνουν, ξέρεις, έχει διασταυρώσεις. Οπότε προσοχή στο τιμόνι και νησάφι πια με όλη αυτή την ιστορία με το TikTok. Δηλαδή δεν έχει περάσει αλλού η φάση. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Και τα διαβάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι δυστυχώς στο αστυνομικό, ξέρω. Το αστυνομικό δεν είναι αυτό το ρεπορτάζ?
1: Το αστυνομικό δελτίο, ναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, το γνωστό νομοσχέδιο που βέβαια δεν θα αφορούσε τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι ενήλικες. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάγαμε και μας έταξε ο Κρίς Μητσοτάκης για την απαγόρευση των social κάτω των 15 ετών, πήγε καλιά του.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Χαιρετήσαμε αυτό. Παρότι ήταν πολύ αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός και έκανε και το 6-7 εκεί στο βιντεάκι.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε πολύ καλά.
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν πήγε πολύ καλά, γιατί βγήκανε όντως πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλοί ενήλικες και είπαν ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό στα παιδιά, γιατί πρέπει να φορτώσουμε την ευθύνη στις πλατφόρμες. Και όχι, ωραία, να φορτώσουμε και την ευθύνη στις πλατφόρμες. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. ανάγκασε έτες να ορίζουν εκείνες, να ελέγχουν αυτές την ηλικία και να είναι εκείνες υπόλογες αν κάποιος που είναι πάνω από, κάτω από 15 είναι μέσα. Αλλά δεν γίνεται να το αφήσεις έτσι.
0: Ναι. Μαζί
1: όλοι, όλος ο κόσμος στρέφεται προς τα εκεί. Με δυσκολίες, με λάθη, με διορθωτικές κινήσεις, γιατί προφανώς είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό που αντιμετωπίζουμε.
0: Μα, ξέρεις κάτι,
1: αλλά δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν το βλέπεις.
0: Τι θες οι εταιρείες οι ίδιες να βάλουν έλεγχο μου. Αυτό μου θυμίζει και όλη αυτή τη φάση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει πολύ πλάκα. Βγαίνουν οι δημιουργοί της τεχνητής νοημοσύνης και λένε, παιδιά, ελέγξτε μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει μια πολύ απλή επιλογή. Ξέρω να κατεβάσεις τους ρυθμούς της εταιρείας. Ξέρω να σταματήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι φοβερό αυτό. Άρα σημαίνει ότι όλες αυτές οι big tech εταιρείες, social και μη, δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό, γιατί εξαρτιόνται από αυτό. Γιατί θέλουν εξαρτημένους χρήστες για να έχουν διαφημιστικά έσοδα.
1: Προφανώς όμως εδώ απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο για αυτές τις εταιρείες. Απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο. Πρέπει να τις αναγκάσεις να είναι accountable, εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε αυτά που κάνουν. Κάντο. Αλλά πρέπει κάπως να περιορίσεις αυτή τη χρήση σε αυτές τουλάχιστον τις ηλικίες.

0: Στου 18χρονου και στου 20χρονου που κάνουν TikTok μέσα στα αυτοκίνητα και πάνε και στο κάρουν, δεν μπορεί να κάνει κάτι να του το απαγορεύσει. Αλλά ξέρει, άμα αλλάξει και λίγο την κουλτούρα και δεν το έχει από τα 10 του άλλο, ξέρω εγώ.
1: Λέω ότι
0: πρέπει να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να αφήνει του γονεί να. Δεν μπορεί να αφήσει πάνω στο γονιό μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: να τσακώνεται με το παιδί του 400 ώρε την ημέρα για το πόσο θα πάρει ή δεν θα πάρει κινητό.
1: Μαζί σου, μαζί σου. Έτσι είναι. Τα έχει πιάσει τα 300, λέει Μανίνα. Τόσα πρέπει να πιάσει το αεροπλάνο για να απογειωθεί. Ναι, το αεροπλάνο.
0: Ναι, με το αεροπλάνο, παιδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πετάμε μετά όμω. Και επίση να σου πω ότι δεν μου αρέσει και καθόλου, έτσι. Δηλαδή δεν το απολαμβάνω. Με φάρμακα μπαίνω μέσα.

0: Και αυτό λοιπόν λέει ένα εντούρο και πάλι εντούρο. Άμα πέσει, θα πέσει κανένα πουρνάρι και μετά μπύρα και κοψίδι. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα κάνω εντούρο, τέλο.
1: Έτσι όπω μα τα περιγράφει αυτό ο φίλο για την εντούρο, γιατί ο ίδιο πρέπει να είναι που επανέρχεται.
0: Είναι φανατικό εντούρο.
1: Επειδή έχει μονίμω και ένα ταβερνοτουρισμό μαζί, μονίμω. Με έχει ψήσει, σκέφτομαι να πάρω εντούρο.
0: Να ξεκινήσει εντούρο, ε.
1: Γιατί κάθε φορά έλεγε πήρε και κοψίδια.
0: Προσοχή, ρε παιδιά, στο τιμόνι όπω και να έχει.
1: Εγώ μπορώ να έρχομαι με το αυτοκίνητο και απλά να τρώω.
0: Θα μας φέρνεις τα καθαρά ρούχα για να μην τα κουβαλάμε. Γιατί θα με τη λάσπη και ξέρεις.
1: Εντάξει, θα βάζω στο αυτοκίνητο. Θα με τα κουβαλά στην πλάτη. Να σας τα φέρνω.
0: Ναι. Θα έρθει εκεί να μας θαυμάζει. Να σπάμε τα πόδια.
1: Θα σπάμε και θα τρώω βασικά. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Στην ταβέρνα θα είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο διάλειμμα σιγά-σιγά. Κάποιοι μας στείλατε και μηνύματα. Θέλατε να ευχηθούμε τώρα. Τα έχουμε χάσει γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά σε ανθρώπους που ξεκινάνε πρώτο μάθημα στο πανεπιστήμιο.
1: Α, ναι, σκεφτόμουν ότι έχουμε πολύ νεανικό κοινό. Γιατί κάποιο μας έστειλε να ευχηθούμε καλή χρονιά στο κορίτσι.
0: Κάπου ξεκινάει τις σπουδές της, τέλος πάντων, το κορίτσι σου και να πάνε καλά.
1: Αλλά τώρα άμα δεν πούμε που ξεκινάει, δεν θα καταλάβει ποιο κορίτσι είναι για να καταλάβει ότι της αφιέρωσε το αγόρι της.
0: Θα καταλάβει, θα το νιώσει. Θα φουρφουρήσει, θα φουντώσει.
1: Ατηλεπαθητικά θα το νιώσει, αυτό,
0: θα το καταλάβει. Ελπίζουμε η φιλενάδα να έχει κάνει τη σωστή επιλογή, όπως και όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα πρέπει να μπείτε για να προλάβετε την προσφορά.

Ενώ έχει φτάσει και κάτι νέο στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, λοιπόν, μια νέα μάρκα αυτοκινήτων του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την lepas.greece στο Instagram για να ανακαλύψετε περισσότερα.

0: Trivago Big Amp.
1: 92,6.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
11: Perfectly well what's going on here.
10: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
12: What's our worst case scenario?
10: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Best 92,6.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε

0: Τέτοια μέρα που λέτε, 28 Σεπτεμβρίου του 1987, κυκλοφόρησε ο τέταρτος και τελευταίος και κατά πολλούς καλύτερος δίσκος των Smiths, το Strange Ways Here We Come. Και ο πιο αγαπημένος δίσκος των ίδιων των Smiths.
1: Εντάξει τώρα, φοβερός δίσκος και φοβερό κομμάτι, φοβερή κομματάρα. Αυτή που ακούμε και θα ακούσουμε.
0: Είναι το τραγούδι που κλείνει την πρώτη πλευρά του δίσκου, έτσι, για τους λάτρεις του βινιλίου. Το πέμπτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του δίσκου.
1: Της κασέτας.
0: Όχι, συγγνώμη, το πρώτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς. Γράψτε λάθος. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη πλευρά.
1: Έτσι, ανοίγει η καρδούλα σου.
0: Και βάει, βάει, μάνα μου, που λένε. Last night I dreamed that somebody loved me. Και μάλιστα πρόσφατα είπε και ο Τζόνι Μάρ, τον ρώτησαν γιατί έβγαλε σε μια δημοπρασία τις κιθάρες του. Είπε ότι το πιο αγαπημένο του και θεωρεί αυτός ότι είναι το καλύτερο τραγούδι των Smiths είναι αυτό το συγκεκριμένο.

Για σοβαρό σέρβις σε smartwatch, scooter και laptop, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος να πάτε, είναι η έκπτωση 25% σε επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας.

0: Depeche Mode, κάποιος δεν μας άκουγε από πριν. Πριν το διάλειμμα τους μελετήσαμε και τη δισκάρα τους στο Music for the Masses που κυκλοφόρησε και αυτό σαν σήμερα το 1987.
1: Επίσης, επειδή βλέπω ότι κάποιος λυσάει, που είναι το παπατό, παρότι είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της λύσας, κάποιος εδώ σε έχει λυσάξει, ποιος βρήκε εισιτήρια για Oasis, εγώ βρήκα εισιτήρια για Oasis και πολλοί άλλοι που έχω υπόψη μου, εν πάση περιπτώσει. Μην αγχώνεστε, θα βγουν, θεωρώ, και άλλα εισιτήρια. Θα βγουν και εισιτήρια, και αν δεν βγουν, θα μπορέσετε. Πολλοί πήραν εισιτήρια για να τα πουλήσουν. Ναι, στην ίδια τιμή, ούτως ή άλλως δεν επιτρέπει η Ticketmaster σε παραπάνω. Όσο πλησιάζουμε στην περιοδία, θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες. Εντάξει, δεν θα είναι δύο μέρες πριν, γιατί κάποιοι λένε να προλάβουμε να κλείσουμε εισιτήρια και δωμάτια. Εντάξει, δεν θα είναι 4 Ιουνίου η συναυλία και θα βγει το εισιτήριο 20 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Θα είναι πιο νωρίς. Αλλά πρέπει να μπει το 27 τουλάχιστον.
0: Κάντε λίγη υπομονή.
1: Έχετε το νου σας και θα ξαναβγούν και οι ειδήσεις θα βγουν.
0: Κάντε και το σταυρό σας.
1: Και
0: καθίστε αναπαυτικά να μιλήσουμε τώρα για τηλεόραση.
1: Α, βέβαια.

0: Κρατήστε και αυτό ότι έχουν εγκαινιαστεί 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Την εφαρμογή Λίβιο να κατεβάσετε για να κλείσετε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τηλεόραση, γιατί η New York Times σε μία από αυτές τις λίστες που κάνουν κατά καιρούς πώς είχαν βγάλει πέρυσι πρόπερσι τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα, έκαναν το ίδιο με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα, όπου ζήτησαν περίπου από 600 διαφορετικούς ανθρώπους. 500, mm-hmm. Να ψηφίσουν με έναν ειδικό τρόπο και όλο το σύστημα του New York Times, ο μηχανισμός, ο στατιστικός, ξέρω εγώ, το New York Times έβγαλε τα αποτελέσματα και έβγαλε αυτή τη λίστα των 100 σειρών που πραγματικά είναι. Λες ρε φίλε, ευχαριστούμε Times. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εντάξει, όπως κάθε λίστα και αυτή η λίστα προκαλεί αντιδράσεις, εντάσεις, κόντρες και υπέροχες τέτοιες συζητήσεις για θέματα που δεν έχουν καμία πραγματικά σημασία. Αυτό λέω, δεν είναι ζωής και θανάτου. Οπότε είναι πολύ ωραίο να συζητάμε και να τσακωνόμαστε και να διαφωνούμε για τη σειρά στις λίστες. Πάντως, αυτό το οποίο έχει συζητηθεί περισσότερο από όλα και το είδα και το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει συζητηθεί πολύ η λίστα τώρα αυτές τις μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, και έχει συζητηθεί και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αμερική. Είναι ότι όλοι ποστάρουν τη λίστα και ρωτάνε γιατί δεν είναι σοπράνος μέσα. Δεν είναι σοπράνος μέσα γιατί δεν έχουν ντεμπουτάρει μέσα στον 21ο αιώνα. Οι σοπράνος έκαναν πρεμιέρα το 1999, τσίκ και ένα τσίκ πριν δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, καλύτερα που δεν ήταν σοπράνος μέσα, γιατί θα ήταν το αδιαφιλονίκη το φαβόρι και κανένας δεν θα είχε ελπίδα να πάρει την πρώτη θέση. Είναι εκτός συναγωνισμού της κι αλλιώς. Καμία σειρά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αν δεν είχαν προϋπάρξει σοπράνος.
0: Σύμφωνοι.
1: Άνοιξαν το δρόμο και για την τηλεόραση να γίνει
0: Prestige TV,
1: να υπάρξουν λεφτά, πέσουν λεφτά, να γίνουν παραγωγές και ο κόσμος να μην ζητάει μόνο μπούρδες πια στην τηλεόραση, αλλά να

0: ζητάει και πράγματα που θα μπορούσαν, αν ήταν ταινίες, να πηγαίνουν για Όσκαρ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Μιλάμε τώρα για φοβερές παραγωγές. Οπότε ο Σοπράνος έτσι κι αλλιώς είναι εκτός συναγωνισμού. Θες να πούμε κατευθείαν.
1: Τη δεκάδα, δεν πρέπει να πούμε, να σχολιάσουμε.
0: Να την πούμε.
1: Τώρα πιο να πρωτοπούμε, είναι 100 σειρές, δεν θα τις πιάσουμε όλες.
0: Καλά, προφανώς. Έχουμε
1: για πιάσε τη δεκάδα αντι, με, ξέρεις, από το,
0: από
1: ψηλό,
0: το 10 έως το 1. Ναι. Το νούμερο 10 είναι το Ατλάντα.
1: Φοβερή σειρά.
0: Το γνωστό Ατλάντα του. Πώς τον λένε, Τσάιλντις Γκάμπινο.
1: Ο Ντάνι Γκλόβερ.
0: Ο Ντάνι Γκλόβερ. Έχει συζητηθεί πολύ το Ατλάντα.
1: Πολύ ωραία σειρά το Ατλάντα, δεν το συζητάμε. Και πιάνει και το πολιτικό με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ αυτή η σειρά.
0: Γιατί είναι αυτός ο τύπος τέτοιος.
1: Είναι πολύ
0: εύστοχος σε αυτά. Και έχει έναν τρόπο να μιλάει για πολύ σοβαρά πράγματα με έναν αστείο τρόπο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στο 10 είναι αυτό. Θυμίζουμε ότι δεν έχει γίνει polling σε πάνω από 500 ανθρώπους της βιομηχανίας των σειρών και της τηλεόρασης. Έτσι. Και τα μετά τα έχουν βάλει σε ένα κουβάκι και έχουν βγάλει τα αποτελέσματα. Νούμερο 9. Mm-hmm. Curb Your Enthusiasm.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Ούτε εγώ το έχω δει. Έχω δει λίγα επεισόδια. Εντάξει, είναι ουσιαστικά το alter ego του Seinfeld.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εγώ θα βάλω το Seinfeld εδώ.
1: Okay. Μήπως είχε βγει και πιο πριν το Seinfeld.
0: Ναι, επίσης, σίγουρα. Στο νούμερο 8 έχουμε το 30 Rock. Κλασική κομμωδία.
1: Το έπος του έπος, ο έπος.
0: Και ακριβώς από κάτω, πιο πάνω μάλλον, μια θέση πιο πάνω, το VIP.
1: Άλλο ένα που δεν έχω δει και μου έχουν πει ότι είναι εκπληκτική σειρά και με έχουν απειλήσει ότι αν τη δω τώρα που το γράψανε στους Times, ενώ δεν την έχω δει μετά από τόσες προτροπές,
0: ναι,
1: ότι θα εκπαραθυρωθώ.
0: Από το σπίτι. Τα λέει όλα αυτά.
1: Ναι. Μου λέει, μην τολμήσεις και τη δεις τώρα που το διάβασες στους Times και δεν τη βλέπεις τώρα που τα λέω εγώ τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, έχει πλάκα το VIP. Είναι φοβερή η Τζούλια Ντρέιφους έτσι κι αλλιώς.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δες το λίγο. Δες το κρυφά.
1: Όχι, τώρα φοβάμαι.
0: Σαν τη βραδινή.
1: Βάλε
0: το ριζοσπάστη μέσα στη βραδινή και δες το. Κάνε ό,τι βλέπεις παπακαλιάτη. Νούμερο 6, Game of Thrones.
1: Εντάξει. Ένα όνομα,
0: λογικό,
1: μια ιστορία.
0: Ένα όνομα, μια ιστορία δεν θα μπορούσε να λείπει από τη δεκάδα, θεωρώ. Ανεξαρτήτως του ότι το τέλος του μας απογοήτευσε όλους.
1: Άστο, ναι,
0: δεν έχει σημασία. Νούμερο 5, Fleabag.
1: Πολύ καλό κι αυτό.
0: Η σειρά της. Δεν θυμάμαι φυσικά πώς τη λένε.
1: Φίμπι.
0: Φίμπι
1: κάτι Bridge. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία. Πάμε. Συνεχίζουμε.
0: Νούμερο 4, Succession.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω εύκολα μέσα στην πεντάδα και την προσωπική μου πεντάδα.
1: Ναι, παρομοίω.
0: Νούμερο 3, εδώ πάμε στο αγαπημένο σου. Ποιο? Εσύ νομίζω αυτό θα βάζεις νούμερο 1. Ποιο? Mad Men.
1: Το Mad Men, ναι, θα το έβαζα μάλλον νούμερο 1 γιατί με βοήθησε σε μια έτσι δύσκολη στιγμή τη ζωή μου.
0: Αμπά.
1: Ήταν το αποκούμπι μου.
0: Αυτό δεν μας το έχεις πει.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά που μας το εξομολογήσει.
1: Είδες, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Τα βρακιά μας έχουν κερδίσει.
0: Νούμερο 2, The Wire.
1: Phoebe Waller-Bridge, ναι, αυτή είναι. Δύο, ποιο το
0: The Wire. Wire είναι στο νούμερο 2.
1: Εγώ, αν έπρεπε το μυαλό, μάλλον η καρδιά λέει Mad Men για την καλύτερη σειρά όλων των εποχών, κατά την ταπεινή μου άποψη. Mm-hmm. Το μυαλό όμως λέει ότι η καλύτερη σειρά όλων των εποχών είναι το Wire.
0: Την καλύτερη σειρά όλων των εποχών είναι η Σοπράνος.
1: Είναι το Wire, εγώ θα έλεγα. Και θα βάζα το Σοπράνος στην τριάδα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι, να είναι τα προβλήματά μας. Α, συγκλονιστική σειρά, τώρα τι να λέμε, παιδιά.
0: Σίγουρα πάντως θα έχουμε και είχαμε πολλές συζητήσεις για το νούμερο 1. Νούμερο 1, το Breaking Bad.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλό.
0: Σειράρα.
1: Σειράρα, ναι, αλλά νούμερο 1.
0: Αλλά είναι στο νούμερο 1 το Breaking Bad και στο νούμερο 29 το Better Call Saul.
1: Κοιτάξτε, αντικειμενικά αν το δεις, αν βάλεις δηλαδή από όλες τις απόψεις.
0: 29 είναι 29, όχι δεν είναι 29, συγγνώμη, που είναι το 27.
1: Ωραία, αν το βάλεις κάτω και αν αφήσεις λίγο ότι το Breaking Bad είναι παλιότερο, οπότε το Better Call Saul το έχουμε και λίγο πιο φρέσκο. Το Breaking Bad αντικειμενικά και με την έννοια της επίδρασης που είχε στην τηλεόραση και του χαμού που έγινε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Εντάξει, είναι πιο μεγάλη.
0: Εννοείται. Και ήταν και το πρώτο, αυτό άνοιξε το δρόμο του arc αυτού του αφηγηματικού που έχει κάνει εκεί ο Γκίλιγκαν. Παρ' όλα αυτά, και προφανώς θα ήταν πιο ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς νιώθω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά το Better Call Saul για σχέση με το Breaking Bad. Εντάξει, τώρα όλοι θα έχουμε μια αντίληψη.
1: Καλά τώρα, ναι. The Wire λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει, είναι αστείο να βάζουμε Breaking Bad στο νούμερο 1 όταν υπάρχει το The Wire μέσα. Τουλάχιστον αστείο. Μαζί σου συμφωνώ προσωπικά. Τουλάχιστον αστείο έως και προκλητικό θα λέγαμε και να απολυθούν όλοι.

0: Τι?
1: Να βοληθούν όλοι.
0: Εντάξει, είναι ωραίες αυτές οι διαφωνίες. Όμως, ξέρεις τι παρατηρώ σε σχέση με τη δεκάδα τουλάχιστον. Δεν έχει πολύ κωμωδία μέσα η δεκάδα.
1: Πώς?
0: Δύο στα οχτώ. Κατά τα άλλα, μιλάμε για βαρύ δράμα γενικά. Δεν έχει αστείο.
1: Εντάξει, και το Fleabag δεν το λες δράμα. Δραματικό είχε και αυτή χιουμοριστικά στοιχεία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Είχε. Μαύρο όμως χιούμορ για την ανθρώπινη κατάσταση και μετά κλαις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά γενικά παίζει νταρκύλα στη δεκάδα.
1: Παίζει νταρκύλα γιατί. Εντάξει.
0: Γιατί είναι νταρκύλα η ζωή η ίδια. Τι είπαμε τώρα. Δεν συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Ξέρεις τι δεν θυμάμαι να είδα πουθενά.
0: Τι?
1: Το.
0: Πιο καλή.
1: Οχ.
0: Δώσε.
1: Πάει τώρα, το ξέχασα.
0: Ξανασκέψου το.
1: Αυτό με το Community College.
0: Αχ, ναι.
1: Το. Επειδή είπες κωμωδία.
0: Ναι, και εγώ δεν το έχω δει αυτό, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Το. Δεν. Άστο.
1: Έλα, παιδιά, με το Community College. Που έχουν πάει όλοι οι outcasts εκεί και προσπαθούν να σπουδάσουν.
0: Ναι,
1: με τον Άμπεντ. Και τον, που παίζει και ο Τσάλις Καμπίνο παίζει εκεί.
0: Ναι, μωρέ, δεν θα έρθει. Μήπως είναι το Community.
1: Το Community. Καλά, μάλιστα, το Community College.
0: Sorry, παιδιά. Είναι στην 97η θέση το Community.
1: Το ότι λέω τόση ώρα το Community College και δεν θυμάμαι ότι το λένε Community.
0: Εγώ που έκανα search Community. Εντάξει, πάει αλλού η φάση. Το μεγαλύτερο ντόρο λέει τον έχει κάνει το Lost. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εντάξει.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι.
0: Αλλά το Lost είναι στην 22η θέση ανάμεσα στις 100 αυτές τις σειρές. Γενικά έχει πάρα πολύ υλικό αυτή η.
1: Το Lost, παιδιά, έχει κάνει ντόρο γιατί όταν βγήκε, εντάξει, ήταν λίγο καινούριο. Αλλά αν το δεις τώρα, είναι τελείως παροχημένο.
0: Εντάξει. Ναι, το Lost επίσης μετά ξεκάθαρα κάποια στιγμή δεν ξέρω τι κάνανε οι άνθρωποι.
1: Καλά, έτσι. Εννοείται. Έχετε πολλά ναρκωτικά. Πέσανε μετά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι απλά έπαιρναν ναρκωτικά και έγραφαν. Γιατί σου λέει δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτά που έχουμε πει.
0: Είχαν βάσει, ξέρω εγώ, έλα στο ένα χέρι γράφω ότι θα πεθάνει, στο άλλο ότι δεν θα πεθάνει, διάλεξε χέρι. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί η βλοκή.
1: Και στο τέλος, επειδή είχαν πει, γιατί αυτό που λέγανε, α, το Lost και τι ωραία ευρήματα και τέτοια. Χαίρομαι πολύ! Και εγώ, άμα είναι να μην πρέπει να τα εξηγήσω μετά, ξέρω ποια ευρήματα μπορώ να σου βάλω.
0: Μια πολική αρκούδα δεν είχε.
1: Μια πολική αρκούδα, οι έγκυες δεν μπορούσαν να γεννήσουν στο νησί. Κανένα τίποτα δεν εξηγήθηκε από όλα αυτά. Στο τέλος απλά είπαν, εντάξει, θα ένα καθαρτήριο, γεια σα, φεύγουμε τώρα.
0: Αντιγιά, τα λέγαμε.
1: We have to go back, Kate.
0: Καθίστε να δούμε καμιά σειρά ακόμα. Μας στέλνετε πολλές, να σας πούμε σε ποιες θέσεις είναι.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση?
0: Τι σου κάνει?
1: Που στη δεκάδα, επειδή έλεγες για κωμωδίες, δεν είναι το The Office.
0: Άλλο εντυπωσιακό σε σχέση με το The Office είναι ότι έχουν πιο ψηλά το αμερικάνικο σε σχέση με το βρετανικό.
1: Αμερικάνια, ό,τι περιμένεις.
0: Σωστό και αυτό.

0: Λοιπόν, άλλες σειρές στο.
1: Είναι
0: το
1: να
0: The
1: μην
0: Pit
1: το ανοίξουμε
0: είναι.
1: Τώρα αυτό το ζήτημα. Στο 11 είναι το Office το αμερικάνικο, στο 16 είναι το Office το βρετανικό, στο 13 είναι το Girls. Θα τραβήξω τα μαλλιά μου, θα χτυπήσω
0: δεν
1: το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή,
0: έχω,
1: ότι είναι το Girls καλύτερο από το βρετανικό Office.
0: Ή ότι είναι καλύτερο από το Six Feet Under.
1: Ή από το Six Feet Under.
0: Ή ότι είναι καλύτερο από το Deadwood. Θα μας τρελάνουν.
1: Γενικά το Girls εμένα με εκνεύριζε πάρα πολύ. Δεν με εκνεύριζε και αυτή, με εκνεύριζε και το Girls. Όλα με εκνεύριζαν.
0: Το The Pit είναι στην 36η θέση, επειδή ρωτάτε. Το True Detective είναι
1: και
0: στην 35η. Άρα είναι μαζί αυτά τα δύο. 35-36. Το Σοπράνος αξίζει να το δω τώρα ή έχει παλιό. Όχι, μην το δεις, μην ασχοληθείς. Αξίζει να δει τον ονό. Όχι, δεν αξίζει. Σιγά-σιγά. Όχι, πλάκα καμένο.
1: Όχι, μωρέ, βλέπε το σόι σου.
0: Όχι, αξίζει. Sorry για τώρα.
1: Πάντα
0: αξίζει. Ναι, είναι φανταστική σειρά. Γενικά αυτή η λίστα μπορεί να λειτουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο μπούσουλα για να θυμηθείτε σειρές που δεν έχετε προλάβει, δεν έχετε δει ή που ενδεχομένως σας θέλετε να ξαναδείτε.
1: Η πρώτη δουλειά που θα κάνω, ξέρεις τι γίνεται. Ήθελα να την κάνω και χθες αυτή τη δουλειά και κόπηκα και με σταμάτησα γιατί δεν ήξερα πώς να βάλω κάποιες από αυτές τις σειρές. Τις έχω δει, ξέρω εγώ, μισές.
0: Αυτό πάλι.
1: Το VIP, ας πούμε, δεν έχω δει όλα τα επεισόδια που έχουν βγει, αλλά έχω δει πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω δει δύο σεζόν, ξέρω εγώ.
0: Θες να το δούμε μαζί για να μην φάω ξύλο.
1: Το βλέπουμε εδώ το πρωί.
0: Ακόμα σε δύο ώρες
1: τα διαλύματα.
0: Τέλο πάντων, τη βρίσκεται στους New York Times, ότι αυτή τη λίστα έχει αναπαραχθεί και από ελληνικά μέσα γενικά
1: ναι,
0: και συνδρομή να μην έχετε.
1: Ναι, θα τη βρείτε. Εύκολα. Είναι... Και στα social τους την έχουν.
0: Φοβερή δουλειά. Να ξαναπούμε την καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα, ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Το Breaking Bad,
0: ξεκάθαρο lobbying για να κίδει είναι αυτό.
1: Ξεκάθαρο. Ο Γιαννακίδης ήταν.
0: Έκανε πάρτι πόστα, έκανε.
1: Στον 7ο ουρανό, αδέρφια.
0: Ποιο γιούρο και ποιο.
1: Πάντως, με αφορμή αυτή τη λίστα, ναι. Και επειδή προφανώς οι New York Times δεν έμειναν στο απλά να ποστάρουν μια λίστα, είδα ότι έχουν κάνει συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη κιόλας, με τον Κράνστον, τον πρωταγωνιστή
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τον Γκίλιγκαν, τον δημιουργό, και τον Εσποζίτο, που έπαιζε τον κακό. Κοτοπουλά.
0: Μπράβο. Πόγιος Ερμάνος.
1: Πόγιος Ερμάνος. Τους έχουν και τους τρεις και είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα η συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί λένε και πράγματα που δεν ξέραμε από τα backstage.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ τον Κράνστον που έγινε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Ήταν ήδη γνωστός ηθοποιός, αλλά με το Breaking Bad πέρασε στη στρατόσφαιρα και το έκανε αυτό στην αυγή της τρίτης του ηλικίας. Δεν είναι φοβερό.
1: Ήταν 60 στη στρατόσφαιρα και επίσης σε μεγάλο βαθμό γιατί όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Γκίλιγκαν, ο χαρακτήρας συνδιαμορφώθηκε από τον Κράνστον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πήρε άλλη ρότα από τη στιγμή που μπήκε στο ρόλο ο Κράνστον και του έδωσε νέα κατεύθυνση. Δηλαδή είναι συνδημιουργός του χαρακτήρα ο Κράνστον και όπως και ήταν και ο Σοπράνος, ο Τόνι Σοπράνο.
0: Ο
1: Μακαρίτης. Ναι.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Είμαστε μια ανανάσα πριν τις 10, οπότε το ραντεβού μας ισχύει φυσικά για αύριο στις 8 και
1: πριν
0: λίγα
1: φύγουμε,
0: λεπτά.
1: Εγώ να σας θυμίσω ότι αν έχετε θέμα με κακοσμία, θέλετε λευκό χαμόγελο, έχετε ευαίσθητα ούλα ή πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και είναι η ανάγκη σας, η Intermed έχει τη λύση. Unident PharmaCare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Τα λέμε αύριο το πρωί με άλλα και περισσότερα.
0: Έτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια. Yeah.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Απτ προβυγγία. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Dirin. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία. Και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλίσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζετε.

0: ζούμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Best 92,6.
2: Life was good, yeah, I felt complete. Choose music.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.

ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών.

0: νέο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Best 92,6. We the music.
2: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Best 92,6.
9: Choose music.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: This is your chance.
3: Αυτή την Παρασκευή, 2

0: Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
1: Cruiser Marina Flinsbu. Κρατήσεις στο 210-9821-494.
2: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
15: Best. We the music.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού...

0: ομάδα πονάει, ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 2,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Best 92,6.
10: Choose music.

Να, μια ωραία καλημέρα στα γερμανικά. Και μια καλή Δευτέρα και μια καλή εβδομάδα. Και τι ωραία που μας άνοιξε με το ποδόσφαιρο. Και όσοι το παίξατε και στο στοίχημα, μάλλον σήμερα θα κερνάτε. Ωραία πράγματα, άρε τέλεια, ξέρεις πως σε σκεφτόμουν χθες. Διότι θα ήταν με τον Άρθικα όπως είναι στο πόδι κάπου και θα βλέπε το μάτς. Και θα σκεφτόταν, πόρε φίλε, τι θα έχανα που δεν θα πήγαινα. Ναι, νομίζω ότι Πέμπτη με την Ολλανδία θα έχουμε πάρτι. Πόπο και βάζουμε τη Γερμανία στην Τούμπα. Τους περιμένουν εκεί τα ΟΡΚ. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Πόσοι από σας πήγατε στη Βύση? Και απορώ με αυτά που διάβαζα στα social. Να πέφτει ένα ξεφωνητό για εσάς που πάτε στη Βύση, για το χαμηλό επίπεδο και τρέχετε και στο ρέμο. Βράιντ από εκεί, μπορείς να πεις, δεν μ' αρέσει η Βύση, δεν μ' αρέσει ο ρέμος, οκ. Okay. Αλλά άρχισαν να ανεβάζουν τέτοια πράγματα και από κάτω φυσικά κάποιοι απαντούσαν. Βράιντ από εκεί, παλιοκουλτουριάρι που θα μας πεις και τι θα κάνουμε. Και διαπίστωσα ότι τα social media είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να μαλώνεις με αγνώστους. Με ανθρώπους που δεν ξέρεις. Δεν ξέρω πώς πήγατε και πώς περάσατε, ελπίζω να περάσετε ωραία. Και ας σας κοιτούσαν κάποιοι με σνόπ. Βέβαια, αν έβγαινε η Βύση, ας πούμε, και έλεγε τον Μπέλα Τσάο ή πετούσε κανένα Free Palestine, θα άλλαζαν όλα.

Έχω πάλι την έβγαλα με μπασκετάκι. Είδαμε αυτό το Super Cup. Και πραγματικά απορώ αν αυτός ο διαιτητής που σφυρίξε χθες το φάουλ στο Μοντέρο αγαπάει το άθλημα. Δεν θα το σφυρίζεις αυτό το φάουλ. Γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι δύο κλάσεις παραπάνω. Άστο ρε κακομύρι το μάτς να παιχτεί και να είχαν ο Ολυμπιακός, τι θα γινόταν? Τίποτα δεν θα γινόταν, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν είναι τίποτα αυτό.

κάποιος απορεί τι είναι η Βύση σε προσφορά μπροστά σε συγκροτηματάρες της παγκόσμιας μουσικής που μαζεύει τόσο κόσμο. Είναι μια πάρα πολύ δημοφιλή στάρ.

Εδώ στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Επίσης, κατά το παρελθόν, θυμίζω το ΑΚ έχει γεμίσει δύο φορές ο Νταλάρας. Μία ο Σαββόπουλος.

Κάποιος μου λέει ότι η ποιότητα του θέματος ήταν πολύ υψηλότερη από άλλες διεθνούς κύρους συναυλίες. Μα ναι, σημασία έχει το πώς περνάει ο κόσμος, είτε είναι η Μαντόνα είτε είναι η Βύση. Η Μαντόνα θα βγει για 90 λεπτά, η Βύση θα βγει για 3 ώρες. Και εξαρτάται πια από τις δύο σου δημιουργεί, σου προκαλεί την έκρηση περισσότερης ντοπαμίνης. Όχου!

Εδώ βλέπω τώρα τόσα σχόλια. Επειδή κάποιος πιο πριν έλεγε εσύ περιμένεις ακροατές του Best να έχουν πάει στη Βύση. Γιατί να μην έχουν πάει και Βύση Pop είναι πια. Αυτό είναι για τη μέρη μας που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά μέρη μας.

τι άλλο είχαμε που έπαιξε πάρα πολύ στα media και στα social. Μου έχετε στείλει και 100 μηνύματα για το Breaking Bad, νούμερο ένα σειρά του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times. Οκ, πού είναι η είδηση? Ποια άλλη θα μπορούσε να είναι δηλαδή?

Η Σοπράνος που λένε πολλοί είναι σειρά της οποίας η παραγωγή αναγείται στον 20ο αιώνα. Αλλά έχουμε πει τόσα πολλά για το Breaking Bad εδώ που, α, τι άλλο να πούμε.

Αλλά είναι, παιδιά, καλό να αγαπάτε πολύ μια σειρά. Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί είναι κάτι στιγμές που είσαι κουρασμένος, είσαι ζαλισμένος, είσαι λίγο νισταγμένος. Και βάζεις και βλέπεις ένα επεισόδιο.

Better Call Saul ήταν στο νούμερο 27. Θυμίζω ότι όταν το Breaking Bad είχε παιχτεί στην Ελλάδα κανονικά, στην τηλεόραση, είχε περάσει απαρατήρητο. Το έπαιζε βράδυ το Mega. Και αυτό βέβαια είναι το τραγούδι με το οποίο κλείνει η σειρά.

Τι είναι αυτό που κάνει το Breaking Bad λοιπόν, την καλύτερη σειρά όλων των εποχών? Νομίζω η εξέλιξη του χαρακτήρα, η ταύτισή μας σε μεγάλο βαθμό μαζί του, γιατί νομίζω ότι υπό ειδικές συνθήκες όλοι κρύβουμε μέσα μας κάτι κακό. Για όλους μας είναι πιθανό να έρθουμε σε μια κατάσταση Breaking Bad. Και κάπου ταυτίζεσαι. Είναι και αυτό το φαινόμενο, το ότι ταυτίζεσαι με τους κακούς, με αρνητικούς πρωταγωνιστές, γιατί εν τέλει αντιπροσωπεύουν και αυτοί μία πτυχή του εαυτού σου, η οποία δεν εκδηλώνεται συχνά.

Όπως και το Better Call Saul, περίπου το ίδιο αφηγείται. Πώς εξελίσσεται δηλαδή ένας χαρακτήρας προκειμένου να βγει από τη μιζέρια του. Και κάπου εκεί συναντάται ο Saul Goodman με τον Walter White. Και άμα πήγαιναν για φαΐ θα χρησιμοποιούσαν ξύδι με τόχι. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό, πιο δυνατό και απλού από Blue Meth. Sorry, χωριέ, 7 βαθμοί οξύτητας, λευκό και ερυθρό. Και μιλόξευδο. Ναι, εννοείται, είναι εξαιρετικά γυρισμένο το Breaking Bad κινηματογραφικά και με απίστευτη φωτογραφία. Και αυτές οι εισαγωγές του που είναι ακόμα επικές, δηλαδή ακόμα και σήμερα, 13 χρόνια μετά τη λήξη της σειράς, βλέπεις ότι βγαίνουν βίντεο που μιμούνται τις εισαγωγές του Breaking Bad, τα intros.

Ναι, ο χαρακτήρας του Σολ Γκούντμαν όχι έχει πιο ενδιαφέρον από του Γόλτερ, ήταν πιο βαθύς. Γιατί ήταν άλλες οι συνθήκες της σειράς και ήταν και 6 σεζόν.

Αν είναι δυνατόν ένας φυσιολογικός άνθρωπος να ταυτίζεται με ένα κακό, φυσικά. Γιατί οι σειρές είναι ένα ασφαλές πεδίο, η μυθοπλασία, προκειμένου να επιτρέψει σε κάποια συναισθήματά σου που είναι υποδόρια ή τα συγκρατείς για ηθικούς λόγους να εκδηλωθούν. I'm your question, I'm your answer. I'm your canvas, I'm your stream. I'm all... Για τον ίδιο λόγο, ας πούμε, έχουν επιτυχία παιχνίδια όπως το Grand Theft Auto. Μπορείς έστω σε έναν εικονικό κόσμο να γίνεις ο απόλυτα κακός. Να σκοτώσεις, να χτυπήσεις, να τρακάρεις, να κάνεις τα πάντα.

0: choose music.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Choose music.

φτάνει παιδιά με τις σειρές και το Mobland είναι ωραίο. Επίσης η Μέρη που ρωτάτε δεν έχει πάθει κάτι, απλώς τώρα τελευταία της έχουν σκάσει εκτάκτως κάποιες δουλειές. Λοιπόν, με αφορμή που αυτή την τραγωδία στην Πλάκα και την έκρηξη, σκεφτόμουν ρε παιδί μου για τις σημαντικές αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας, έτσι, οι οποίες συνήθως έχουν να κάνουν με επαγγελματικά, προσωπικά, αισθηματικά, μια δουλειά, ένας γάμος, σπουδές, μια μετακόμιση, μια μετανάστευση. Δηλαδή αν σε ρωτήσουν ποιες είναι οι πιο σημαντικές αποφάσεις που έχεις πάρει στη ζωή σου, αυτές θα πεις. Κάτι τέτοιο θα έλεγαν και άνθρωποι που σκοτώθηκαν εκεί, οι Αμερικανοί τουρίστες ειδικά. Αλλά θα έκαναν λάθος, γιατί η σημαντικότερη απόφαση της ζωής τους αποδείχθηκε ότι ήταν μια από τις τελευταίες. Και εδώ αρχίζεις και στοχάζεσαι για την εκπόρνευση αυτής της έννοιας που λέγεται τύχη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν διαλέξει άλλο Airbnb, αν έφευγαν διαφορετική ώρα και είχαν φύγει πιο νωρίς από το διαμέρισμα, αν πήγαιναν αλλού διακοπές, τέλος πάντων πάρα πολλά, σήμερα θα ζούσαν. Και σκέφτομαι γαμώτο ότι τελικά μπορεί οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας να είναι αυτές που δεν γνωρίζουμε ποτέ. Εκτός αν πιστεύεις το πεπρωμένο, έτσι, που έρχεται αυτή η μοίρα με το ψαλίδι, τις τρεις μοίρες που ήταν, και ήταν αυτή με το ψαλίδι που ερχόταν και έκοβε το νήμα της ζωής, οκ. Okay. Αλλά σκέφτομαι αυτό, ότι τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας μπορεί να μην τις γνωρίζουμε καν. Γιατί μπορεί να ήταν μια απόφαση να καθυστερήσεις λίγο, να στρίψεις από έναν άλλο δρόμο, να πας σε ένα μέρος που δεν ήταν να πας. Και επίσης είναι αυτό, ότι την κακή τύχη την αναγνωρίζεις αμέσως, έτσι. Η καλή τύχη πολλές φορές είναι πολύ διακριτική και δεν τη μαθαίνεις καν. Δηλαδή, για να το κάνω πιο δραματικό, έχουμε πλήρη άγνοια για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε εξόρκια, έχουμε γούρια,

βλέπουμε τις συμπτώσεις ως ιονούς. Γιατί αν αναγνωρίσεις την απόλυτη ισχύ της τύχης, το πόσο μεγάλη είναι, αισθάνεσαι τρομακτικά αδύναμος.

Απλώς αυτό που σκέφτομαι είναι ότι την πιο σημαντική απόφαση, επιλογή της ζωής μας, μπορεί να την έχουμε κάνει και να μην το μάθαμε καν ποτέ. Και όπως μας θυμίζει και ο Πάνος, και στον Τιτανικό όλοι οι γης μπήκαν. Κάποιος ακροατής δεν μπορεί, μετακομίζει σε άλλο σταθμό. Μπράβο, πας στον Καρπετόπουλο μέχρι να τελειώσω τις μπουρδες μου. Τι πειράζει ρε, ο Κάρπετ έχει πολύ πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή. Δώσ' του και χαιρετίσματα, αν πας από εκεί.

Ναι, ο άλλος μου λέει για τον αυτόν που κέρδισε τα 9,5 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Μα με τις πιθανότητες περίπου έτσι είναι. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί τουρίστες είδαν τη μία πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι να κερδίσουν τη λοταρία.

Παιδιά, διαφορετικά θέματα τώρα. Ο μηχανικός που είχε λήξει το σπί και πώς ήταν έτσι η κατάσταση του αερίου, συζητάμε κάτι άλλο. Εντάξει, κάποιος μου γράφει ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Το λες, τι λες, και στην αρχαιότητα ήταν θεά η τύχη. Το ίδιο πράγμα είναι, είτε Θεός είτε τύχη, είναι ακριβώς το ίδιο.

Και δεν ξέρω αν η τύχη με την ατυχία είναι συσχετισμός ύλη και αντιύλη, αλλά πράγματι έκλεισαν το διαμέρισμα οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι που θα ήθελαν να το κλείσουν τους είπε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αυτές τις ημερομηνίες.

Να, μια και μιλάμε για τύχη, κάτι που έχω συγκρατήσει γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. 21 Δεκεμβρίου 1988 σκάει μπόμπα στην πτήση της Pan American πάνω από το Lockerbie της Σκωτίας. Σκοτώθηκαν 270 άνθρωποι. Από τη Λιβύη του Καντάφη έγινε η δουλειά. Με αυτή την πτήση λοιπόν ήταν να πετάξει ο Τζόνι Ρότεν με τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του αργεί να ετοιμαστεί και χάνουν την πτήση.

και για το κάρμα μου γράφει κάποιο. Και για το Θεό συνεχίζετε και μου γράφετε κάποιοι άλλοι. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι μια καλή συνθήκη, ναι, γιατί λες ότι οκ, okay, δεν είμαι φτερός στον άνεμο, δεν είμαι έρμεο της τύχης.

Να, κάποιος λέει ότι είχε διαβάσει αυτή την ιστορία του Ρότεν και άλλαξε στάση απέναντι στη σύζυγο που καθυστερεί πάντα να ετοιμαστεί. Αντί να θυμώνω πια, σκέφτομαι ότι κάθε φορά μπορεί να μου σώσει τη ζωή. Ή να στην τρώει λίγο-λίγο, σπάζοντάς σου τα νεύρα. Δεν ξέρω, αν θέλετε για τα επόμενα 5 πρώτα λεπτά της επόμενης ώρα, πείτε μας ποια θεωρείτε ότι ήταν η πιο τυχερή στιγμή της ζωής σας.

Όταν ακούς ποιος ήταν ο Τζόνι Ρότεν, παρατηρείς το χάσμα των γενναιών. Ε, ναι, εντάξει, λογικό είναι ρε, τώρα, 40 χρόνια μετά. Πάμε για το διάλειμμα, ώρα είναι 1.

0: Με αυτό με τις γυναίκες που αργούν να ετοιμαστούν, κάνει ένα ο Αρκάς ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Βλέπουμε την κυβωτό του Νόε, είναι έτοιμη η πόρτα να ανέβει να κλείσει. Βλέπουμε έναν δεινόσαυρο που είναι ο αρσενικός και ακούει αυτός μια φωνή. Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμη. Και έτσι εξηγεί την εξαφάνισή τους.
1: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Best. 92,6.
6: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Εδώ είμαστε, Χρυσά μου, για το δεύτερο μέρος. Μπε στο 926.gr το site μας, από όπου μπορείτε να ακούτε, όπως και από το Live24, δια του οποίου επικοινωνείτε και με το Ραδιοθάλαμο. Πληροφορίες για το podcast της εκπομπής στο giannakidis.com. Να αρχίσω εγώ με τα τυχερά, με τα δοκάρι και έξω δηλαδή. Εντάξει, έχω βρεθεί σε πολλούς βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι, στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Το λες και τύχη που δεν έπαθα κάτι. Το 2004 έπεσε ένα σινούκ με τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας και άλλα 17 άτομα. Με αυτό το σινούκ πετούσα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα για πολύ καιρό με την Ολυμπιακή φλόγα και με το συγκεκριμένο πλήρωμα. Είναι αυτό που λένε δοκάρι.

είχα πείσει και ένα άσχημο τροχαίο στη ζωή μου το 2015, όπου έπεσα εγώ πάνω σε ένα τέρας Mercedes. Αν έπεφτε η Mercedes πάνω μου θα ήμουνα... Η Μέρη ήταν για 5 λεπτά, δεν ήταν στη ρουκέτα που σκότωσε τον Αξαρλιάν. Μια άλλη φίλη ήταν έγκυος στη θέση του συνοδηγού, ο άντρας της άργησε να ξεκινήσει τον άναψε πράσινο και γλίτωσαν από σύγκρουση με αυτοκίνητο που ερχόταν προς τη μεριά της και είχε περάσει με κόκκινο.

όπως είναι να ακούς τις μπόμπες, είναι ανατριχιαστικό. Αλλά όταν είσαι σε αυτά τα μέρη για δουλειά, πιστεύεις ότι δεν σε αφορά. Οπότε αποβάλλεις το φόβο.

2009, άλλη μια φίλη ήταν να πετάξουμε τον άντρα μου Ρίο Παρίσι με τη μοιραία πτήση της Air France που χάθηκε. Αλλά αποφασίσαμε τελικά να κάνουμε το ταξίδι λίγες μέρες νωρίτερα και σωθήκαμε. Για λίγα λεπτά, πριν 15 χρόνια, γλιτώσαμε μπρισμό και ξεκαθάρισε λογαριασμό σε γνωστό στριπτιτζάδικο στην Τατοίου.

Ναι, όντως ήταν σε παλιά διαφήμιση της Κοσμοτέ. Λοιπόν, ναι, πολλοί τύχτε σκαπουλάρε από τροχέα. Να ξεχωρίσω μερικά ακόμα. Κάποιος έπαθε ηλεκτροπληξία και τη γλίτωσε. Η Ανίτα στην Ινδία το 2001 έχασε το τρένο Βομβάι-Καλκούτα, στο οποίο έγινε επίθεση ληστών με τσεκούρια.

το τελευταίο μήνυμα επί του θέματος. Μετά τη διαμονή μου για 6 μήνες στο ΚΑΤ και ένα μαξίδιο κληρονομιά, μπορώ να σου διηγηθώ άπειρες ιστορίες για την ατυχία, αλλά κρατώ την τύχη γιατί είμαι ζωντανός. Και έτσι η ζωή είναι ωραία.

Αρχίζουν σου λέει έρευνες για πετρέλαιο και αέριο στο Ιόνιο, που μπορεί να βρούμε κοιτάσματα πολλών δισεκατομμυρίων και να μας λύσουν το πρόβλημα. Θα είχε πάρα πολύ γέλιο, δηλαδή, αν βρίσκαμε πετρέλαιο ή αέριο. Θα το βλέπεις αυτό. Γιατί να μην το μοιράσουν στο λαό, γιατί να πληρώνουμε για καύσιμα. Και καθώς το σκεφτόμουν αυτό, τσέκαρα να δω πόσο πωλείται τώρα η βενζίνη το λίτρο στο Ιράν και πόσο στη Σαουδική Αραβία. Στο Ιράν είναι 2,5 λεπτά το λίτρο. 2,5 λεπτά του ευρώ το λίτρο, έτσι. Δηλαδή έχεις ένα χιλιάρικο και λες φέρ και το βιτίο εδώ, φέρ το όλο όπως είναι. Δηλαδή είναι πολύ πολύ πιο φθηνή από το νερό. Και στη Σαουδική Αραβία που έχουν πιο πολλά λεφτά. All I wanted was you. 50 λεπτά.

Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα πολύ ακριβά και ωραία πράγματα που έχουμε δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Δηλαδή να φτιάχναμε έναν αγωγό φιλότιμο, δηλαδή να είμαι φιλότιμο στον υπόλοιπο κόσμο. Έναν αγωγό εξυπνάδας. Έναν αγωγό υπερηφάνειας.

για ποιον αναφερθώ, το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Έχω πάρει μπλοκ. Τι έχω πάρει μπλοκ? Γι' αυτό που είπε η Κίμπερλι ότι άμα θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Πρώτα εντάξει, είπε μια παπαριά σε ένα ιδιωτικό γεύμα. Και μεταξύ μας το έχουν ξανακάνει, οπότε... Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και ερχόμαστε.

0: Best 92,6. We the music.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet.

0: Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Best 92,6. We the music.

Που λέτε βλέπω τα βίντεο από τη συγκέντρωση που έγιναν στα Προπύλαια από κάποιους συμπατριώτες μας με πολύ έντονο θρησκευτικό συνέστημα, με τη συμπαράσταση μελών του κλήρου κατά του προσωπικού αριθμού, της νέας ταυτότητας, του χαράγματος. Και εντάξει, η αισθηκτόδης αντίδραση είναι να γελάσεις, γιατί βλέπεις πραγματικά κάποιες μορφές που δεν είναι απλώς γραφική, είναι ολόκληρο κόνσεπτ, έτσι. Εμφανίζεται ένας κύριος που έχει μεταφέρει ένα σταυρό σε κανονικό μέγεθος, ένας άλλος που έχει κρεμάσει από το λαιμό του, έτσι, μια πινακίδα, κάτι κυρίες με το βλέμμα που είναι σκοτεινιασμένο. Αυθορμήτως σου έρχεται να γελάσεις, αλλά εν τέλει είναι για να στεναχωριέσαι για την αγωνία και τον πόνο αυτών των ανθρώπων.

Διότι πράγματι ζουν μια τραγωδία, δηλαδή δεν είναι και λίγο να έχεις φτάσει ας πούμε 70 χρονών και να πιστεύεις ότι ο Αντίχριστος, ο Σατανάς ασχολείται μαζί σου, ότι πάνε να σε χαράξουν, πάνε να σου στερήσουν το άξε στον παράδεισο ενώ εσύ μάζευες πόντους όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό είναι χυδαίο αυτό το κομμάτι της Εκκλησίας, γιατί εκμεταλλεύεται την αγωνία, τον φόβο και τον τρόμο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια κατά τα λοιπά κάνα live μετάδοση στο Instagram και έδωσαν σε αυτούς που μας φακελώνουν την ευκαιρία να καταγράψουν και τα πρόσωπα όσων πήγαν να διαμαρτυρηθούν.

Εντάξει, τώρα αυτό το ψηφίζουν, είναι ok το λέμε, αλλά εδώ βλέπεις τρομοκρατημένους ανθρώπους. Είναι ντροπή δηλαδή πως τους εκμεταλλεύονται έτσι. Και δεν μπορείς να τους λυτρώσεις, δηλαδή δεν μπορείς να πας να τους εξηγήσεις, δεν πρόκειται να σε ακούσουν, η λογική καταργείται από ένα σημείο και μετά. Πώς λέμε ότι πριν από το Big Bang δεν υπήρχε χρόνος, έτσι είναι και εκεί, αν πας ας πούμε και περάσεις μια γραμμή δεν υπάρχει λογική.

φάτσες. Παναγία μου, βλέπω κάτι φάτσες. Αυτοί όταν έφυγαν από εκεί δεν πρέπει να φύγαν με αυτοκίνητο, αλλά με χρονομηχανή, ειδικά κάτι καλόγεροι, κάτι ιερείς. Τέλος πάντων, ευθύνη της Ιεράς Συνόδου είναι όλα αυτά.

Μικρή Ιερά Συνάδος έβγαλε ανακοίνωση για το Μαζονάκι. Είδα και στο TikTok έναν ιερέα που έψελνε τραγούδια του Μαζονάκι. Και από κάτω βέβαια του γράφαν: προσευχηθείτε πάτερ για την ψυχούλα του.

εσείς που χαμηλώνετε την ένταση για την εκπομπή. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Αυτό μόνο έχω να πω, στέλνω ένα μένσιο μήνυμα. Ο ιερέας λέει ήταν βιολιστής του Μαζονάκη, μ' είχε παντρέψει το 2014 στη Σύφνη. Τα Σαββατοκύριακα λέει πρέπει να κάνω εκπομπή κάπου. Πάτε καλά, εδώ με το ζόρι κάνουμε αυτήν. Είπα να δοκιμάσω και εγώ το τρίκ για τον ύπνο. Στο γράμμα α μου ήρθε η αναρχική φεμινίστρια και τσιτώθηκα χειρότερα, λέει ο κεντροδεξιός φαλοκράτης. Παιδιά, εδώ είναι η ήττα του φεμινισμού κανονικά. Διότι η αναρχική φεμινίστρια εμφανίστηκε στη ζωή μας και αντιμετωπίζεται από αρκετούς περίπου ως σεξουαλικό αποθυμένο. Γιατί πήγαινε ο Τζιμάκος στα μοναστήρια. Γενικά ο Τζίμις σε θέματα θρησκευτικό-πατριωτικά ήταν πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος.

Πού τα βρίσκεις λέει αυτά τα φρούτα ρε μάστορα, τη φεμινίστρια, το φαλοκράτη, σε παρακαλώ. Είναι καθόλου νούμερα η φρούτα. Είναι συντελεστές εκπομπής.

Κάτι λέει να κάνουμε. Κάνουμε κάτι λέει για το οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, μας δηλητηριάζουν. Εσύ, εγώ τρελάθηκα που είδα ότι λέει πεθαίνουν τα ψάρια στον Κηφισό. Υπάρχουν ψάρια στον Κηφισό. Δηλαδή, ακόμα και αν υπήρχαν ζωντανά ψάρια στον Κηφισό, πρέπει να εξοντωθούν. Πρέπει να είναι αυτά ραδιενεργά. Πρέπει να είναι ζόμπι ψαριών. Κάτι τέτοιο. Είναι λογικό Μιστακίδης να σπρώχνει τόσα χρήματα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης? Όχι, σπρώχνει τόσα χρήματα ώστε σε 3 χρόνια, ας πούμε, να έχουμε την πρώτη θέση παντού ή να είμαστε ανταγωνιστικοί.

0: just for a moment to show you that I'm yours. Yeah, you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Και πάμε να κλείσουμε με ποιότητα, μια και θα έρθει η Άννα Αναστασίου. Όσοι πάτε για φαΐ, αν μπορείτε, ξύδι με τόχη, στη γεύση τόχη, λευκό και ερυθρό, 7 βαθμοί οξύτητας, ξυδάρα και μιλόξιδο και σε τρομερό μπουκάλι. It was a very good year.

0: It was a very good year.
1: Σε μια χώρα που η αναρχή και ο φεμινισμός είναι οριακά ποινικό αδίκημα, θέλετε και social, ούτε στον Κώστα δεν τα δίνω. Ξυπνάει δεξιός και αυτός κάτι μέρες, λέει η αναρχοφέμ.

0: when I was 35. It was a very...
1: Λοιπόν, Ανούλας, coming.
0: It was a very good year for blue-blooded girls.
1: Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνετε υπομονή και ακούτε την εκπομπή και δεν αλλάζετε σταθμό ή δεν τη χαμηλώνετε. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τέλος πάντων, θα τα βγούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. And their chauffeurs would drive.

0: 92,6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή

0: ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

Αυτό ακριβώς όπως λέτε, το τέλειο φθινοπορεινό ντραμουμπασάκι για το ξεκίνημα της εβδομάδας, για το ξεκίνημα σήμερα, εδώ που όλα τα νέα έχουν γίνει παλιά και όπου θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4, σαν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες και εσείς, ήδη πολύ και ήδη εδώ, στο live24.gr, στο best9.gr. Ναι, ήταν αυτό ακριβώς που ζούμε εδώ και 2-3 μέρες, autumn feelings για το ξεκίνημα.

Πολύ δυνατό το Σαββατοκύριακο από όλες τις απόψεις, αλλά έχουμε και γενέθλια, μάλλον είχαμε γενέθλια. Και ωραία νέα μαζί. 64 ετών γίνεται ή έγινε προχθές η Tracy Thorn, η οποία ήδη βρίσκεται στο στούντιο το καλοκαίρι για να μας κυκλοφορήσει και να μας δώσει τη χαρά με καινούργια τραγούδια.

περιμένοντας λοιπόν τα καινούργια. Nothing Left to Lose, Everything But a Girl και με δάκρυα έφυγε από την τελετή των VMA Awards η Σιένα Σπάιρο ως η καλύτερη νέο πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνης και φυσικά δικαίως το έχουμε ξαναπεί, είναι το νέο αστέρι, μεγάλο αστέρι.

0: Mixing. Choose music.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.

0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε.
2: Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Best 92,6.
13: Choose music.

Ένα τρίμερο γεμάτο μουσική ήταν αυτό. Σε πάρα πολλές πόλεις και δυνατών συγκινήσεων για τους μαθητές στο Δουβλίνο. Εκεί όπου η YouTube αποφάσισε να γιορτάσει τα 50 χρόνια στη μουσική, επιστρέφοντας στο σχολείο που ξεκίνησαν αυτή την μπάντα.

πόσο μυστική μπορεί να είναι αυτή η συναυλία η οποία διαδόθηκε τόσο γρήγορα με το αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν και θαυμαστές εκτός από τους μαθητές έξω από τις πύλες σχολείου για να ακούσουν τους YouTube. Όλο και πιο κοντά η φήμη για συναυλία των YouTube στην Αθήνα. Πολύ ωραία η συγκεκριμένη ιδέα, πολύ ωραία και η ιδέα της Alison Moyet να τραγουδήσει το Upstairs and Derricks και να παντρέψει το καινούριο της άλμπουμ σε μια εμφάνιση που κάνει στην Ευρώπη και βρίσκεται σε εξέλιξη και που η φωνή της είναι ίδια και που το χιούμορ της ακόμα καλύτερο.

Θα μπορούσα λοιπόν να πω και εγώ ότι και η Alison Moyet είναι στα καλύτερά της, στα 65 της. Εμφανισιακά, ως προς τη διάδραση, ως προς το χιούμορ, ως προς τη φωνή.

Παράπονο δεν έχουμε. Τους χάρηκαμε στις 19 Σεπτεμβρίου. Who made who? Flying away with you. Και παράπονο δεν έχουμε και από το Plisken Festival. Νέα σετάκια τα οποία πρόκειται να έρθουν στην Αθήνα. Και να, μισό λεπτάκι, διότι εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Σας είπα, τις Δευτέρες κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Ούτε και τα μηχανήματα. Μας φέρνει τα tunnel parties. Ξεκινώντας από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Με Τζον Τάλα που ακούμε εδώ και Σοφία Κουρτέσης. Εισιτήρια στο more.com.

0: 101,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Best.

Έτσι είναι όταν έχεις να ακούσει κάτι πολύ καιρό, είναι σαν να το ακούσεις πρώτη φορά. Let it free. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Μπέσουν τα 2,6. Κάθε μεσημέρι παρέα, κάθε μεσημέρι εδώ και εσύ.

Εξαιρετική και η εμφάνιση της Ρόμπιν μαζί με τη Ρόμη, τη Ρόμη την οποία θα δούμε ξανά και θα τη χαρούμε. Επιτέλους ξανά δηλαδή στην πόλη μας.

Και μιλώντας για αυτό που μένει στο μυαλό μας, στις ερωτήσεις τι σκέφτεσαι, τι έχεις πάντα στο μυαλό σου, ήταν αρκετό για να ονομάσει το συγκεκριμένο κομμάτι Get Inside My Mind.

I could try to explain. Με το δικό του τρόπο λοιπόν προσπαθεί να μας εξηγήσει ο Rod Stewart ότι μεγαλώνει αρκετά, αλλά δεν θα τα παρατήσει έτσι. Πριν τα παρατήσει για να πάρει τη σύνταξή του, όπως λέει ο ίδιος, θα ξεκινήσει μία περιοδία τον Απρίλιο του 27 από το Δουβλίνο, μόνο για Μεγάλη Βρετανία και Ευρώπη, η οποία θα ονομάζεται The Final Encore.

Δεν υπάρχει. Έλα εδώ είσαι. Μην πάει forever λοιπόν για τον Rod Stewart. Θα σου υπογράφω. Το final hardcore. Αυτή η περιοδία θα είναι οριστικά η τελευταία. Και συνήθως αυτά είναι και τα πιο συγκινητικά.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο

0: φώτιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
9: Best.
10: We, the music.

μέχρι να αποφασίσει να σταματήσει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια, την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, την φιλοξενούμε μόλις τώρα στον αέρα. Ως last chance, a breeze in the blast. Μέχρι να έρθει το επόμενο.

Χαρακτηριστικός ήχος. Δημήτρης Παπασπυρόπουλου, Last Chance, Breeze in the Blast, μιλώντας για χαρακτηριστικούς ήχους. Και ένα κομμάτι που έχουμε συνηθίσει να το ακούμε συνήθως το βράδυ στην εκπομπή της Κλεοπάτρας. No Space.

No Space, λοιπόν, λίγο πριν από τις 4, εδώ που ήμασταν παρέα για τις 2 προηγούμενες ώρες και εδώ που συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και την παρέα, όπως πάντα. Δίνουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά!

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Best 92,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου.
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

από τους πολύ μεγάλους της progressive rock με τεράστια άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το μοναδικό τους τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού

Hot 100. Και αυτό συνέβη το 1984. Ο Άντερσον, ο τραγουδιστής τους, είχε επιστρέψει στο γκρουπ λίγο πριν ολοκληρωθεί το τραγούδι. Είναι αυτός λοιπόν που έγραψε τους στίχους. Η μουσική σφραγίδα βέβαια ανήκει στον Trevor Horn.

αυτή βέβαια είναι η Yes. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4 στον Best, στους 92,6. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Μαζί για ένα ακόμα μεσημέρι με την Ιζομάτ. 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Δεκαετή εγγύηση στα 5 διαφορετικά αξιόπιστα συστήματα. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα χρησιμοποιώντας Ιζομάτ Thermosystem.

από τους πραγματικούς πρωτοπόρους της synth-pop, ο John Fox. Στην αρχή της solo περίοδου του, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τους Ultravox. Το πρώτο του solo album είναι το Metamatic. Ακούμε το No One Driving.

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ για 16η συνεχόμενη χρονιά σας προσκαλεί σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, να εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σας περιμένουν, καθώς το μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για όλους, για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε λοιπόν δωρεάν την θέση σας στο techgroupmuseum.gr.

το άνοιγμα του Κουστουρίτσα στην Αμερική. Δεν είχε την επιτυχία που περίμενε ούτε αυτός ούτε η εταιρεία παραγωγής. Μιλάμε για το Arizona Dream του 93. Για μία ακόμα φορά συνεργάτης του στη μουσική ο Μπρέγκοβιτς. Ίσως μια ταινία που περισσότερο θυμόμαστε τη μουσική της. Και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp και πολλούς ακόμα. Faye Dunaway, αν θυμάμαι καλά. Μία μάλλον cult πλέον ταινία.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι από τον Best. Περίπου 22 λεπτά πριν από τις 5. Ταξίδι μου είναι manner of speaking. Και περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον Best. Μηνύματα που μπορείτε να μας στείλετε και να σας απαντήσουμε βεβαίως μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας, σε αυτό.

Υπάρχει μια αστεία ιστορία γύρω από τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδίου του David Sylvian, μιας και ο ίδιος ήθελε να το ονομάσει pop song. Όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το single, ο επικεφαλής της Virgin επέμενε ότι ο Sylvian του είχε ζητήσει χρήματα για να ηχογραφήσει ένα pop τραγούδι. A pop song. Ο ίδιος όμως ο Sylvian υποστήριζε κατηγορηματικά ότι του είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού και όχι ένα pop τραγούδι. 1989 λοιπόν, στο Λονδίνο, ενώ τώρα μεταφερόμαστε στο σύμπαν των Air, Kelly Watch the Stars.

Η Άλισον Μόγε έχει αποκαλύψει ότι εμπνεύστηκε και έγραψε τους στίχους αφού είχε καυγαδίσει με έναν φίλο της και είχε πέσει για ύπνο στεναχωρημένη. Τους διάβασε τηλεφωνικά στον παραγωγό της, ο οποίος της έδωσε πίσω την μουσική γραμμή. Τότε ήταν 23 ετών και ήδη είχε κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ με τον Vince Clarke με τους Yazoo.

Ο στίχος «A Warm Injection» είχε προκαλέσει ερωτηματικά και συζητήσεις για διπλές σημασίες. Η ίδια εξήγησε ότι δεν είχε κάτι πονηρό στο μυαλό της, απλά επηρεάστηκε από παλιές τραγουδίστριες και κυρίως από το ίνδαλμά της, τη Τζάνις Τζόπλιν. ...1984, το πρώτο τραγούδι από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ.

Ενώ μην ξεχνάτε, οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ για 16η συνεχόμενη χρονιά.

Ένα τραγούδι για το οποίο η Αρίθα Φράγκλιν είχε αποσπάσει Grammy το 1986. Ο θρυλικός Clarence Clemons στο σαξόφωνο.

ενώ σημαντικά ονόματα συμμετέχουν και στα δεύτερα φωνητικά. Sylvester, Martha Wash από τις Weather Girls. Και όλα αυτά εδώ στον Best, λίγο πριν από το διάλειμμα των 5, λίγο πριν από τη μέση για σήμερα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει.

0: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Best 92,6.
3: We, the music.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: 12 μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Η Archive Live στο Badminton, στο Γουδί, πολλά χρόνια πριν καεί.
1: Ευχαριστώ, thank you.
0: Και το Pills, για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα μας. Θα είμαστε παρέα έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας κάθε μεσημέρι η ZOMAT. 5 διαφορετικά συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Η ZOMAT Thermosystem, με την εγγύηση της ZOMAT.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο 12ο στούντιο άλμπουμ των Ocean. Τίτλος του άλμπουμ Solaris. Το άλμπουμ Solaris είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ταρκόφσκι και βέβαια το βιβλίο του Λεμ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά συμμετέχει ένας από τους θρυλικούς, ένας από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένας από τα μέλη των Tangerine Dream. Torsten Quensning συμμετέχει στα Synthesizer στο τραγούδι Milk of My Dreams των The Ocean. Αναμένουμε το άλμπουμ.

0: Choose music.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρο Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Best 92,6. Just a
13: dream. Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί, βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού του

0: επικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Πέρυσι ο Peter Gabriel συγκέντρωσε όλα τα τραγούδια που κυκλοφόρησε το 2025. Όπως θυμάστε, κυκλοφορούσε ένα νέο τραγούδι κάθε νέα πανσέλινο και δημιούργησε το άλμπουμ I.O. Φέτος κάνει το ίδιο και σχηματίζει σιγά σιγά την λίστα των τραγουδιών του OY. Πρέπει να είχαμε πανσέλινο, γιατί έβγαλε νέο τραγούδι, Face the Wall.

για 16η συνεχόμενη χρονιά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Το Μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε έναν κόσμο δημιουργικότητας, μάθησης, τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Κλείστε τη θέση σας τώρα, δωρεάν, στο otegroupmuseum.gr.

Είναι το τραγούδι που κλείνει το δεύτερο άλμπουμ των Depeche Mode, το A Broken Frame του 1982. Ένα τραγούδι που βέβαια έγραψε ο Martin Gore. Ένα τραγούδι από τα πολύ λίγα, από τα ελάχιστα, στα οποία ακούς καθαρά, στα δεύτερα φωνητικά,

τον Φλέτσερ σε μία από τις σπάνιες φορές που συμμετέχει στα φωνητικά. Εδώ στον Best, στους 92,6.

geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Weißt du noch,

Αυτά από εμάς για σήμερα. Εδώ στον Best στους 92,6. Περίπου 5 λεπτά πριν από τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 4 έως τώρα ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Αυτό για την Αλέκα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
2: This is your last chance. Αυτή την Παρασκευή,

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική

0: Αθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

8ο άλμπουμ για τον πάρα πολύ αγαπημένο Μπονόμπο. Ποιοτικές οι δουλειές του πάντα. Κυκλοφόρησε από την Ninja Tune το Distance in Static τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο. Καλή μας εβδομάδα, καλησπέρα στις 8 από τις 6. Τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Ούτε καταλάβαμε πως πέρασε. Πάρε για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, τον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

το φανταστικό remix οφείλεται στο ντουετάκι των Boy Harsher και καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησαν με τίτλο Get Mean και ξεκινούν και ευρωπαϊκή περιοδία στις 14 Νοεμβρίου, The Heartbreak Tour, με τη συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών. Η ευρωπαϊκή του tour. Μπέστε να edeox.gr το site μας. Καλησπέρα στο μακρινό Μόντρεαλ, Νέα Σμύρνη, Γάλλιο. Best Radio 96 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται βέβαια και στο Instagram ως Best Radio 96.

Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες

0: ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Best.
11: The Hontropolis.
10: 92,6.
11: A labyrinth of forgotten dreams.
12: Cheers.

Εδώ είμαστε 20 λεπτό πριν από τις 7. Και θα πάμε 41 χρόνια πίσω, αφού ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1985, όταν θα βρεθεί η Kate Bush στην πρώτη θέση με τα καλύτερα άλμπουμ στα τσάρτ της εποχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για δεύτερη φορά θα το πετύχει αυτό με το Hounds of Love. Υποψήφιο ένα χρόνο αργότερα το άλμπουμ για 3 βραβεία Brit. Γνώρισε μεγάλη αναβίωση εδώ το κομμάτι χρόνια αργότερα, το 2022, λόγω της σειράς Stranger Things. Θα απολαύσουμε το πιο αγαπημένο μας κομμάτι μέσα από το άλμπουμ της.

Κερμές Edit για ένα από τα πιο εμβληματικά παραδοσιακά αργεντίνικα τραγούδια. Ερμηνεύει η σπουδαία Mercedes Sosa και αναφέρεται σε μια πάρα πολύ διάσημη παραδοσιακή ταβέρνα στην πόλη Σάλτα της Αργεντινής. Χαιρετίσματα να στείλουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και στο νησί της Ίσκια. Απέναντι από την Νάπολη μας ακούει και εκεί κόσμος.

0: 102,6. In the night
1: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
8: Perfectly well what's going on here.
7: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
9: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Best

από τα πολύ ωραία dream pop, cinematic που ακούσαμε τώρα το καλοκαίρι του 2026 από τη Βασιλική Ελληνίδα Μέδρα την Νέα Υόρκη. Απόγευμα Δευτέρα στον Best 8 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και εκτέλεση χωρίς τα vocal. Εξίσου ωραία. Από μεθαύριο, 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, έρχονται οι νύχτες πρεμιέρας 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου. AIF με 2F.gr και πάρα πολύ ωραία αφίσα και πάρα πολύ πλούσιο και εντυπωσιακό πρόγραμμα με γυναικείες φωνές βραβευμένες στις Κάνες, ανάμεσα στα ωραία του προγράμματος ταινίες που βραβεύτηκαν επίσης στο Φεστιβάλ Βερολίνου, βραβευμένα πολιτικά ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα ακόμη. Αγαπημένη ενότητα το Music and Film και φέτος επιστρέφει. Επέστρεψαν και οι Bicep την προηγούμενη εβδομάδα με 3 νέα κομμάτια. Ξεχωρίσαμε αυτό.

και οι biceps στην Ninja Tune, όπως και ο Bonobo. Κυκλοφόρησαν το νέο τους EP την Παρασκευή που μας πέρασε, Air Lemon Dare Viper. Ο τίτλος αυτό είναι το Air. Μαζί με τα κομμάτια κυκλοφόρησαν παράλληλα και μια ταινία μικρού μήκους, σε τρία μέρη χωρίζεται, σε σκηνοθεσία Ryan Dubiago. Αφιερωμένο το ταινιάκι στην κουλτούρα των ρεύ και των ελεύθερων πάρτι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σε δύο μήνες, 26 Νοεμβρίου, επιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις.

0: Best 92,6. We the music.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήριο.

0: συνάντηση με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Οι θρυλικοί ΟΤΕΧΡ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. ΟΤΕΧΡ Live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Best 92,6. We the music.

Το ήμιστον κιασμός, Όλαφουρ Αρνάλτς, Ισλανδός, συνθέτης αλλά και παραγωγός. Τώρα μάλιστα το φθινόπωρο 3 Οκτωβρίου ξεκινά καινούρια παγκόσμια περιοδία με τίτλο Falling Apart Together, υβριδική και immersive. Η εμπειρία συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, την αφήγηση ιστοριών και την ενεργή συμμετοχή του κοινού, και θέλει να γεφυρώσει την απόσταση και τη μοναξιά που αισθάνονται οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή.

Και αυτό Cinematic. Σε σόλο πορεία ο Black Light Smoke με το Morning Camps. Χαιρετίσματα και στην Αίγινα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Να θυμηθούμε και μια αγαπημένη διασκευή.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Θα ξαναλέμε αύριο, απόγευμα Τρίτης, για χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίου 13. Αθήνα.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: This is your last chance.
4: Αυτή την Παρασκευή 2.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολλές καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά κι αυτόν. Μπέστε 92,6, η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Ξεκίνημα με ένα κλεμμένο ποδήλατο. Ταιριάζει λίγο και στον καιρό. Φυσικά θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Ακόμη καλύτερη με τα μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

μας λέτε στα μηνύματά σας για το Στέρεο Νόβα. Σε κάποιους από εσάς προτάθηκαν μαζί με τους Nirvana. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη δεκαετία του 90 αυτές οι κασέτες, αυτά τα mixtapes, τα οποία φτιάχναμε και πήγαιναν από χέρι σε χέρι, πολλές φορές είχαν και τα δύο μαζί. Κατά σύμπτωση διαβάζουμε ότι σαν σήμερα οι Nirvana βρίσκονταν στα αμερικάνικα charts στο top 20 με το Smells Like Teen Spirit. Εμείς ωστόσο θα πάμε σε μια ολοκένουργια κυκλοφορία. Από την Παρασκευή που έφτασε στα αυτιά μας δεν έχει σταματήσει να παίζει. Έχει μπει ήδη στα αγαπημένα του 26. Βεβαίως περιμένουμε και τον ολοκληρωμένο δίσκο, ο λόγος για τους Bicep. Ένα EP με τρία κομμάτια, τα οποία συνοδεύονται από μια ταινία μικρού μήκους σε τρία μέρη, αφιερωμένη στην κουλτούρα των ελεύθερων πάρτι, όπως θα θυμόμαστε από παλιά, DIY, χωρίς πολλά. Ακούσατε νωρίτερα από την Εύη το Air και αυτό είναι το Viper.

Μισή-μισή η εβδομάδα που διανύουμε, λίγο από Σεπτέμβρη, λίγο από Οκτώβρη. Πολλά τα δρόμενα στην πόλη ωστόσο. Έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας, το Borderline Festival που έρχεται. Το Plisken που συνεχίζεται. Ενώ με αφορμή την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας Sacrifice και λίγες μέρες πριν να βγει στις αίθουσες, τον Φον Τερίμπλ του γαλλικού σινεμά, ο Ρωμάν Γαβράς, ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή για ένα masterclass πάνω στην ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν. Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών θα λάβει χώρα. Έχουμε και το φεστιβάλ του Φανταστικού που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα.

ενώ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ο ελληνικός κόσμος γιορτάζει ταξιδεύοντας στον Παλισιγκούν και αναζητώντας το χαμένο πρόβατο.

μέσα στις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου διαβάσαμε ότι έφυγε από τη ζωή και η Δέσποινα το Μαζάνη. Η Σοφία της Γλυκιάς Συμμορίας για τους φαν του Νίκου Νικολαίδη. Ωστόσο δεν είχε περιοριστεί στην υποκριτική, υπήρξε και λογοτέχνης. Με τα έργα της να μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες.

πες. Και σίγουρα αφήνει ένα μεγάλο κενό. Μέρα από Αγγλία θα το κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Οι streets του κυρίου Mike Skinner. Τον έχουμε δει πρόσφατα στη σκηνή με το Fred Again και το Underworld. Μέσα από το Pirate Material του 2002. Αυτό είναι το It's Too Late.

0: We the music.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.

Μπες στα 92,6 επιστροφή. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Half light για αρχή του δεύτερου ημιώρου. Αν και έξω η αλήθεια είναι πλέον νυχτώνει πολύ νωρίτερα. 25 Οκτωβρίου γυρίζουμε τα ρολόγια μας από ό,τι πληροφορούμαστε από τις ειδήσεις. Και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα.

να στείλουμε και τις καλησπέρες μας. Νέα Σμύρνη, Εγάλαιο, Αργυρούπολη, πάντα στην παρέα μας. Εφήρα Ηλίας. Καλησπέρα στην Μύκονο, καλησπέρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αίγιο Πάτρα, Ρόδος. Στη Λοζάνη, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς δεν ξεχνάμε όσους είστε στον δρόμο ή στη δουλειά. Ελπίζουμε η εβδομάδα να έχει ξεκινήσει και να εξελίσσεται καλά. Αν όχι, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τη μουσική.

βέβαια, εκτός από τους Bicep έχουμε και άλλες νέες κυκλοφορίες επερχόμενες. Maybe, yeah, καθώς η Orbital επιστρέφουν στον Glastonbury του 1994 και όλο αυτό το live album θα βγει από τη London Records. Για πρώτη φορά όλο το set θα είναι διαθέσιμο και επισήμως σε CD και σε βινήλιο. Έχουν ήδη αρχίσει οι προπαραγγελίες από ό,τι διαβάζουμε. Ναι, και σε CD, καθώς το CD παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Οριακά έχει ξεπεράσει και τις πωλήσεις του βινιλίου στην Αμερική.

καινούριος δίσκος και από Trent Mueller. Είχαμε ακούσει ένα κομμάτι από αυτόν. Νοεμβρίου αναμένεται και είναι δίσκος που θα έχει περισσότερα φωνητικά από ό,τι οι προηγούμενοι.

Πολλοί ήταν και αυτοί οι οποίοι στήθηκαν ηλεκτρονικά στην ουρά για ένα εισιτήριο για την προσεχή περιόδια των Oasis σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και επίσης πολλοί αυτοί που, αν και κατάφεραν να πάρουν τον πολυπόθητο κωδικό, δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο. Αν είστε λοιπόν από αυτούς, μη στενοχωριέστε. Καθώς το σχετικό ντοκιμαντέρ πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Από το τίποτα κάτι είναι και αυτό.

Λίγες καλησπέρες ακόμη στην Έγινα και στο κέντρο της Αθήνας. Και διαβάζουμε σχετικά με την διχογνωμία και τα αρνητικά σχόλια που είχε και το ντοκιμαντέρ για τον George Michael. Προβλήθηκε στα MTV VMAs και αρκετοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την επιλογή των καλλιτεχνών και την απόδοση ορισμένων από τα πιο γνωστά τραγούδια του.

Τα φίλια μας και στην Ανατούμπα θα στείλουμε πριν πούμε καληνύχτα για σήμερα. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και να κάνετε. Και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.

0: 92,6.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best. 92,6.
9: It's lighter, simpler, innovation at its best.

από τις ομορφότερες φωνές που ακούσαμε από την Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Εμφανίστηκε την περίοδο που ο Best ήταν κλειστός, η μοναδική Jessie Ware. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Μπράβο στην εθνική ομάδα για αυτό που κατάφερε χθες. Πρώτη φορά τη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, όπως κάνει κάθε νύχτα, κάθε βράδυ, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: υπέροχη ακυκλοφόρητη εκδοχή βασισμένη στο Alone των Heart και τιμή για το πρώτο throwback για απόψε, 28 Σεπτεμβρίου του 1972, σαν σήμερα πριν από 54 χρόνια γεννήθηκε η βασίλισσα του Μπουρλέσκ και όχι μόνο, Ντίτα Φοντίζ.
1: Be one of us, be one of us.

0: Από τις πολύ μυστήριες περιπτώσεις καλλιτεχνών, να θυμίσουμε ότι η Ντίτα Φοντίζ ήταν παντρεμένη με τον Μέριλιν Μάνσον, ιδανικός σύζυγος, για 2 χρόνια, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Τα τελευταία χρόνια είναι resident σε θέατρο στο Las Vegas, ζει μόνιμα στο Los Angeles. Χρόνια της πολλά, γίνεται σήμερα 54.
1: Best 92,6.
2: Οι θρυλικοί Οτέχερ επιστρέφουν στην Αθήνα. Ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια καθηλωτική live εμπειρία στο απόλυτο σκοτάδι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Universe. Οτέχερ live in Athens by Plisken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
1: Best 92,6.

Μέσα από τον τελευταίο δίσκο των Stones που διασκευάζουν Amy Winehouse. Εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο, τελευταίες μέρες και νύχτες του Σεπτέμβρη. Με εμφανή πλέον την αλλαγή στην θερμοκρασία. Μιλώντας για την Ελλάδα, 5η-1η Οκτωβρίου έχουμε το παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία και βέβαια Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Ελλάδα-Γερμανία. Από το σήμερα επιστρέφουμε στο χθες, γιατί σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια οι Nirvana κυκλοφορούν το Nevermind και κάνουν ένα μεγαλοπρεπές live στο Tower Records στη Νέα Υόρκη, αλλά και στο Marquee Club, 28 Σεπτεμβρίου του 1991.

Μιλώντας για throwback, σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια, Kate Bush πήγε στο νούμερο 1 της Αγγλίας με τον υπέροχο δίσκο της Hounds of Love. Ένα τα singles ήταν το Running Up That Hill, που διασκεύασαν αργότερα και Placebo. Εδώ τα απολαύσαμε σε μια εκτέλεση η οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

ίσως η κορυφαία μπάντα της Ολλανδίας. Τους μεταδίδουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 που τους ακούσαμε για πρώτη φορά. Crackensmack. Και το τελευταίο throwback θα μας πάει μέχρι τις 11, μέχρι τις 10 ακριβώς. Σαν σήμερα το 1974 οι Bad Company πηγαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με τον τεπούτο δίσκο τους.

0: Έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησαν η Bad Company, το Ready for Love. Με την μαγική φωνή του Paul Rogers, ένα track το οποίο είχαμε συμπεριλάβει σε ένα παλιότερο Sunset and Sunrise, νομίζω στο νούμερο 7, το καλοκαίρι του 2007. Το είχαμε ακούσει σε ένα ξημέρωμα στα άστρα στη Μυκονό. Αυτή ήταν η επιρροή, αυτή ήταν η συνθήκη. Πάμε για μια Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 92,6.
1: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Σοφία Κουρτέσης. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
2: Music.

μέσα από τον τελευταίο δίσκο του Mr. Fingers, Larry Heard, τελευταίες μέρες και νύχτες του Σεπτέμβρη, με διαφορετικό mood, διαφορετική θερμοκρασία, διαφορετική ατμόσφαιρα και κάποιες βροχούλες οι οποίες έρχονται εκεί γύρω στην Τετάρτη Πέμπτη. Λογικό. Σεπτέμβριος λοιπόν και επίσημα στην Αθήνα. Καλησπέρα και πάλι, Best 926. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μαζί μέχρι τις 11.

Και από το σήμερα ξανά στο χθες, πολλά πολλά χρόνια πίσω, 28 Σεπτεμβρίου το 1938, γεννιέται ένας από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς της Soul και της R&B, ο Benny King. Έφυγε από την ζωή πριν από μια δεκαετία.

Do you like jazz?

Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Το έχετε καταλάβει πόσο μας αρέσει jazz. Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Οπότε με αφορμή ότι σαν σήμερα ένας από τους πιο μεγάλους jazzmen στην ιστορία της μουσικής έφυγε από την ζωή, θα γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω για να απολαύσουμε τον ένα και μοναδικό Miles Davis. Μέσα το soundtrack της ταινίας του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους, ο ένας και μοναδικός Miles Davis, μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής και τον 20ο αιώνα.

Από τους πρωτοπόρους του bebop και της cool jazz, ο ένας και μοναδικός Miles Davis έφυγε σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1991. Το ασανσέρ για δολοφόνους ήταν ένα τα πρώτα δείγματα και προάγγελος του γαλλικού νέου κύματος Nouvelle Vague στα τέλη της δεκαετίας του 50. Μια cool νύχτα Δευτέρας, παρέα στον Best, θα συνεχίσουμε κάπως έτσι.

Private Space, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Θα ξαναγυρίσουμε για ακόμα μια φορά πίσω. Το τελευταίο throwback, 28 Σεπτεμβρίου του 1934, γεννήθηκε μια κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, μοντέλο και βέβαια παγκόσμιο sex symbol. Το nickname της ήταν Μπεμπέ. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από την ζωή στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Θυμηθήκαμε ένα bootleg που έκανε ο δικός μας Ζακ Εφ πριν από αρκετό καιρό, βασισμένο στην Μπριζίτ.

πολύ ενδιαφέρον με την Brigitte Bardot είναι ότι αποσύρθηκε το 1973 σε ηλικία μόλις 39 ετών, στο απόγειο τότε της καριέρας της. Αποσύρθηκε οριστικά από την βιομηχανία του θέαματος και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην προστασία των ζώων, ιδρύοντας το διάσημο Ίδρυμα Brigitte Bardot. Παντρεύτηκε 4 φορές. Ένα από τα πιο σεξι κορίτσια τα τελευταία 100 χρόνια. Μιλώντας για κινηματογράφο, οι καλύτερες ταινίες της εβδομάδας που τρέχει στην καρδιά του κτίνους με τους Brad Pitt και J.K. Simmons, εναλλακτικά το φορτίο με Ethan Hawke και Russell Crowe. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης. Καλή συνέχεια.

Με πρόλαβε τώρα, θυμνώ. Τίτλο λέει αυτό το αριστούργημα, πραγματικό αριστούργημα. A waiting game, παιδιά, από Clapton. Και υπέροχα φωνητικά από Nathan Nicholson. Το remix από Martin Vasilevsky. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε, Best 92,6, βράδυ Δευτέρας, η τελευταία του Σεπτεμβρίου, 28 Ιανουαρίου του 2026. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ, στο Ρέθυμνο, στα Γιάννενα, στο Εκεί, στον Ορέστη, στο Λονδίνο, στην Τίνα, την αγαπημένη μας, μας ακούει από τα Μέγαρα κάθε βράδυ. Best Radio 96 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook best96.gr, το επίσημο site μας Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και καλησπέρα στη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Καλησπέρα και στη γειτονιά μου, το Παλαιοφάλιρο, καλησπέρα και στην αγαπημένη μου ξαδέλφη, τη Μόιρα. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Διαλέγει μουσική.

Μόνο ένα γεια στη Χάγη. Πολλά γεια σε όλη την παρέα εκεί, στους φίλους μου, ιδιαίτερα στην Ιωάννα και σε όλη τη φαμιλιά.

Προχαιρές εννοείται και μόνο. Καλησπέρα, έχουμε και από Essex. Υπέροχος καιρός, ε. Επιτέλους φθινόπωρο. Έρχονται και άλλες βροχούλες. Καλησπέριζουμε και το Άμστερνταμ. Και πάμε μέχρι το πρώτο σύντομο διάλειμμα με την υπέροχη διασκευή του George Moog, το Shout. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

Αυτό για τις βροχούλες φθινοπορεινές, αν και ο τίτλος ακούει σε summer, σε καλοκαιρινές βροχές. Εμείς δεν πειράζει, στο κλίμα είμαστε εδώ βροχερό. Είτε καλοκαιρινή βροχή είτε φθινοπορεινή, το ίδιο και το αυτό. Το κομμάτι αυτό το πολύ ιδιαίτερο είναι από Seba Campos και Fida. Τίτλος Summer Rain.

Τα γεια μου στο φίλο μου το Χάρη το παιδικό. Είτε ακούει από Τόκιο είτε από Αθήνα, τα ίδια φιλιά του στέλνω. Πολλά χρόνια πίσω λέει, αναφέρεται στο Shout. Αρχαιοκαφιλία λέει, λέγεται αυτό. Θα μπορούσε. Την αγάπη μου Χάρη.

Μα τι συγκινητικά μηνύματα μου στέλνετε εδώ. Περιμέναμε λίγο πώς και πώς να γυρίσεις από τις διακοπές σου για να ξεκινήσει ο χειμώνας όμορφα. Και εγώ εσάς περιμένω, παιδιά. Ακόμα επιστρέφετε κάποιοι και κάποιες από σεζόν. Καλή επιστροφή και να μαζευόμαστε σιγά σιγά.

Λοιπόν, αρχίζω χρόνια πολλά και στην Πινελόπη, την αγαπημένη μου φίλη. Καλά να περνάει εκεί στο Αγκίστρι, στο πανέμορφο αυτό νησάκι, που του έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Επί τη ευκαιρία να στείλω την αγάπη μου και σε όλη την παρέα της Dragonera, εκεί

Άλλη μια διασκευή από τις χιλιάδες που έχουν γίνει για αυτό το απίστευτο κομμάτι. Εδώ σε instrumental mix. Καλησπέρα και το μεταξουργείο. Γεια σου Βασίλη.

Το είπαμε για την Παρασκευή, το λέμε και σήμερα, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει. Ειδικά εσείς εκεί στο Παρίσι που μας ακούτε, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε κιόλας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Techno Parade, το οποίο επέστρεψε στους δρόμους του Παρισιού έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας σε ένα τεράστιο υπαίθριο dance floor. Αυτή τη φορά όμως, εκτός από τα χιλιάδες άτομα που ακολουθούσαν τα άρματα, υπήρχε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αντίθεση στο νέο νόμο Repost, η υπεράσπιση της κουλτούρας των free party. 350.000 άνθρωποι, λέει, συμμετείχαν στο φετινό Techno Parade το Σάββατο που μας πέρασε, 19 Σεπτεμβρίου, όχι αυτό το προηγούμενο, μετά το Love Parade έχουμε και Techno, λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια.

Όσο για τα free party, γεννήθηκαν μέσα από τη rave κουλτούρα ως αυτοοργανωμένα event, συνήθως από άτυπα collective sound systems και έξω από το συμβατικό εμπορικό μοντέλο των club και των festival. Το λέει και η λέξη, εδώ είναι συνήθως δωρεάν, εξού και free. Ή βασίζεται και σε ελεύθερη συνεισφορά. Ενώ οι διοργανωτές τους δεν λειτουργούν απαραίτητα ως επαγγελματική εταιρεία παραγωγής ή ως επίσημος promoter. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η έννοια free party ταυτίζεται αυτομάτως με το παράνομο rave, όπως ήθιστε να πιστεύουν αρκετοί. Ένα free party μπορεί θεωρητικά να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα νόμιμο πλαίσιο,

Deep Space και μπαμπά. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό μας διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ μαζί μέχρι τη μία.

A tu lado. Και σώμα soul. Ακριβώς 7 μετά τα μεσάνυχτα, best 92,6. Για πάμε, βράδυ Δευτέρας, η τελευταία ξαναλέω του Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας.

Λοιπόν, για στείλτε μας εδώ ένα μήνυμα, μας πείτε πως ακουόμαστε, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Χαμηλά, δυνατά, πως ακουόμαστε. Υπέροχο Opal Sun, ξαναλέω για σας που ρωτάτε, από Elastic. Φιλιά πολλά στην Ναφακτό και από εμάς, φιλιά πολλά στο μεταξυργείο ξανά, στην Κάριστο την αγαπημένη μου επίσης. Κλειοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε βράδυ.

Κομπλέ, λέει ο φίλος μας εδώ από το μεταξουργείο. Για τον ήχο, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Για την ενημέρωση.

0: be best.
1: Για πάμε να ακούσουμε μια σχετικά πρόσφατη διασκευή στο Super Hit Around εδώ από Abbreviatura.

και στα Σταυρυλίζει, άλλη μια χαρά ακουγόμαστε και στο διαδίκτυο. Παντού, παντού παιδιά. Αρκεί να ακουγόμαστε. Και να περνάμε ωραία.

και στο Αγκίστρι λέει εδώ το Πινελοπάκι, τελευγόμαστε. Around, παιδιά, ξαναλέω από Αμπερβιατούρα, το remix.

Υπέροχη συνεργασία Booker Said και Hez Loot στο Broken Glass, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο και κάτι, για την ακρίβεια το Μάιο του 2025. Και με αυτό θα πάμε μέχρι το τελευταίο για απόψε και πολύ σύντομο διάλειμμα, για να επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Προλαβαίνω να στείλω φιλιά και στην Πάρχα, και στον Πυρήνα και σε όλη την παρέα. Την αγάπη μου.

choose music. Βρε καλό στον τον Νικόλα και τον Νικόλα από τη Μύκονο, χαιρετάμε. Εδώ είμαστε με Need to Feel Loved. Και ποιος εδώ έχει ανάγκη, ε? Εδώ το remix από Adam K και Soha. 2015 remix. Αλλά μας αρέσει ακόμη. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο. Μέχρι τη μία παρέα. Με λίγα λόγια, πολύ μουσική.

Και αυτό για καληνύχτα και όνειρα γλυκά με Dream of Me από Robbie Doherty. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

Best 92,6. After hours.